0: επιτυχία.
1: Παρακαλώ, ποιος είναι?
2: Ναι. Αθηνά μου, χρόνια σου πολλά. Δεν θα σου πω ποιος είναι. Είμαι Πόντιος. Αλλά το μόνο που θα σου πω, να δω αν θα καταλάβεις,
3: ναι,
2: είναι ότι είσαι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Έλα, παιδιά.
2: Σε θέλω πιο πολύ, για σκάνεις που δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί, σε ξέρω και με ξέρεις, σε θέλω πιο πολύ.
3: Παιδιά, χτυπάει καρδιά.
2: Και είμαι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί, παγκόσμιο φαινόμενο. Χρόνια σου πολλά.
1: Χρόνια σου πολλά, παιδιά, ορίστε ρε εσύ.
3: Χρόνια πολλά, παιδιά,
1: τα φιλιά μας.
3: Στους παλμούς αυτή τη στιγμή.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
6: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up.
7: Every little thing that you say or do, I'm hung up.
8: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
9: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Μην αφήσεις για μένα, ένα για σένα.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Σήμος 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είπα.

0: Ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο της μουσικής? Ότι ποτέ δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Θα πούμε ιστορίες, θα θυμηθούμε τραγούδια, θα γελάσουμε. Και λογικά, κάποια στιγμή κάποιος θα πάρει και την κιθάρα. Τα υπόλοιπα στον αέρα.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
4: Την Κότα.
5: Εγώ θα κάνω Γιδά.
3: Εγώ κάνω Αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
5: Γιαγιά καπνίστρια.
6: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Μπορώ να
9: έχω λίγο. Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλημέρα, είναι κάποιο στη γραμμή.
1: Κούνια που σας κούναγε. Είναι έξαλλος, είναι έξαλλος, παιδιά. Είναι, δηλαδή δεν έχουμε καμία παιδεία ταξιδιωτική. Είναι δυνατόν εκεί που περιμένει την αναμονή να έχει βγάλει άλλο κάλτσες, ρε φίλε, παντελόνια, να πούμε χωρίς μπιτζάμες και να κοιμάται. Και δεν μιλάω τώρα για το lounge, ας πούμε, βέβαια στο lounge. Κολώνουν τα που κάνουν αυτά. Γιατί στο lounge θα πάει ένας άλλος πλούσιος και θα πει πλούσιο στον πλούσιο. Μην κοιμάσαι πλούσιε. Έχω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, να σας πω που με ενοχλούν. Με ενοχλεί η ζωή ίδια και κουράστηκα. δεν είναι δυνατόν για να φύγω μία μέρα να πρέπει να δουλεύω διπλή βάρδια την περασμένη μέρα. Τελείωσα χθες το βράδυ. Πώς και ο Λιάκας με πήρε να πάω στην κρουασαντερή της Τούλης και να βγω στην καποκή.
2: Αλήθεια λες!
1: Τι άλλο να πάρω ένα πινέλο και να το βάλω στο στόμα μου και να βάψω τα κάγκελα. Παιδιά, να πούμε ότι ο Ίζης στέλνει έναν τυχερό ακροατή στην παράγια Τάρι.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
5: Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
2: Παράκαλο τώρα δεν γίνεται.
5: Έχασα!
2: Νικόλα,
5: να σου πω κάτι!
6: Αυτό είναι τρίποντο.
5: Ο ρυθμός τα σπάει!
7: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
8: Δεν αλλάζει.
9: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
12: Κατά καιρό το κορμί σου ενοχώ.
13: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αυτός ρυθμού, powered by the με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
0: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Άμπρας.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the χορηγή της βραδιάς, Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
3: Για χάρη ενός καλού post, πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
4: Πάμε για μπράτσι και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό, δεν χορταίνομαι.
5: Εγώ το φωτογραφίζω, μπας και μου το κεράσουν.
3: Άλλο
6: αυτό. Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
7: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: αριθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ασκή για το Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει. Ας πούμε.
5: Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
10: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Απλά ο καλύτερος.
13: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
14: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο της μουσικής? Ότι ποτέ δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Θα πούμε ιστορίες, θα θυμηθούμε τραγούδια, θα γελάσουμε. Και λογικά, κάποια στιγμή κάποιος θα πάρει και την κιθάρα. Τα υπόλοιπα στον αέρα.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται.

0: Κοσμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μήπως ακούστε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Α πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Στο παιδιό μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Algofren. Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Algofren Compositum μόνο. Νέο Algofren Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
19: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
20: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρε στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη.

0: κολλημένη με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Μην αφήσεις για μένα, δεν για σένα, ούτε για...
5: Ρυθμός 949. Μόνο.

0: νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
0: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς. Σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the Χορηγή της βραδιάς Superbet και Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι
6: η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
7: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανίας στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Antenna.
14: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
15: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
16: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
17: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χειλοποίητιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
16: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα?
17: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
16: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
18: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
16: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
19: Ουγγαρέζοι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
20: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
21: Δημήτρης Ουγγαρέζος. Ο καπετάνιος.
22: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
23: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
24: Ο

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Εγώ αυτό το σύστημα δεν θα το μάθω ποτέ. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Αθηνά Αφαλίδου, καλημέρα Βασίλη Φορτούνη. Καλημέρα Αλέξανδρε Βλαχαδά, μη χαίστηκε ο Αλέξανδρος
5: κάτι εκεί. Καλημέρα Δημήτρη Ουγγαρέζο.
2: Καλημέρα σε όλα τα ναυάγια. Καλημέρα σας, όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Αν δεν σας έχουμε πετύχει ήδη στο δρόμο για τη δουλειά, δηλαδή έχετε ξυπνήσει από τα χάραγα, ελάτε, ήρθαμε, έχουμε τώρα ο ένας τον άλλον και πορευόμαστε. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Σήμερα που είναι Δευτέρα, 12 Οκτώβρη. Και τι δεν έχουμε να πούμε και τι δεν έχουμε να κάνουμε. Η εκπομπή είναι πανέτοιμη, αλλά συνήθως παίρνει άλλη τροχιά. Σε κάθε περίπτωση, σας τα έχουμε ετοιμάσει όλα. Και τα Ογκα Challenge και τα ΙΕΚ και την ποίηση για το θέμα ημέρας έχουμε. Και τα μικρά ναυάγια είναι έτοιμα και η κίνηση και ο καιρός. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η εβδομάδα μας. Πώς περνάτε?
6: Περνάμε πολύ, πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι ολοκληρώθηκε ένας κύκλος μιας και λες για το Ογκα Challenge την προηγούμενη εβδομάδα και πάμε για καινούργια. Γιατί την Παρασκευή, θέλω να το πούμε αυτό, στείλαμε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να πάει στο Fat Rat στο Παρίσι. Οπότε έρχεται κατευθείαν από το Παρίσι τώρα και μας έχει πει εδώ στο διάλειμμα πριν ξεκινήσουμε όλα τα καθέκαστα.
2: Άρτη αφιχθείς, παιδιά, θέλω να σας τα πω. Κοιτάξτε, το Παρίσι είναι. Το Παρίσι είναι μια πόλη στην οποία περπατάς και νιώθεις την ιστορία. Τη ζωντανή ιστορία.
7: Έχει στον αέρα πάντως φέρει.
2: Αν έχετε δει το μεσάνυχτα στο Παρίσι, θα το καταλάβετε που σκάει εκεί ο Νταλή, ο Χέμινγκουεϊ και τα λοιπά.
7: Έτσι είναι.
2: Το νιώθεις. Η αλήθεια είναι πως έμεινα ώρες, δεν έμεινα πολύ, πολύ. Να σας πω, για το Fat Rat, για το μαγαζί της Τούνη, είναι μόνο Έλληνες, τίγκα στους Έλληνες. Η κοπέλα εκεί, η Κωνσταντίνα, που είναι η ξαδέρφη της, το παλεύει πάρα πολύ. Έφτιαχνε συνέχεια, πειραματιζόταν να είναι η γέμιση σε όλο το κρουασάν, να φτιάξει την τάδε γεύση, την άλλη γεύση. Έχει και αλμυρά και κολοκυθόπιτα και λουκανικόπιτα, έχει και σπανακόπιτα και όλα αυτά.
6: Ωραία.
2: Θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Πολύ νόστιμο.
6: Γιατί έκλεισε, μας είπε.
2: Δεν ρώτησε. Πάντως το έχει κάνει πολύ ινσταγραμμικό. Δηλαδή είναι τίγκα στον Έλληνα και μόνο για να φορτογραφίζεσαι.
6: Ανακαίνιση.
2: Επίσης, Σελίν Ντιόν, ψαρωτική.
7: Ωραία,
2: ψαρωτική. Νιώθει στην αρχή ένα φόβο ότι μήπως δω κάτι που θα χαλάσει την εικόνα που έχω για αυτήν. Καθόλου. Τουναντίον. Είναι στα καλύτερά της. Μακάρι να μπορούσαμε να βάλουμε και Σελίν Ντιόν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τη Σελίν Ντιόν της Ελλάδας, τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ξεκινάμε, καλημέρα σας. Ένοχο κορμί.

0: υποτιμά.
1: Παιδί μου, είμαι μαθημένος. Κάθε μέρα, ανατακτά χρονικά διαστήματα, θα τη μάθεις και εσύ την Αθηνά, έρχεται με μια θεωρία συνωμοσίας για εξωγήινους, για ρομπότ, για AI και τέτοια.
2: Εγώ φέρνω τον παλμό του κόσμου στο τραπέζι ως οφείλω. Έτσι οφείλω να κάνω. Και σας λέω πως υπάρχει μια. Οι συνωμοσιολόγοι, υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι η παρουσία της ήταν κάπως περίεργη. Και κοίταγα και εγώ το βίντεο και το βλέπα. Ήταν κάπως περίεργη.
0: Λες για την απερχόμενη εκπρόσωπο. Η Σούζαν Ντέλ, η απερχόμενη εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και πολλοί λένε ότι μπορεί να ήταν ρομπότ. Εσύ δεν έχεις δει καν το βίντεο.
0: Μπαίνει μέσα η Αθηνά, τα ακούει αυτό ο Βασίλης. Λέει,
1: Βασίλη, τα ματάκια μου έτσι.
0: Κάνε τα ματάκια του έτσι. Λέει, Βασίλη, μην με απαξιώνεις. Και λέει, μα μου ήρθε λέει, όλο το ρεύμα, το κύμα
1: της
0: βλακείας της συνωμοσιολογίας, όχι της Αθηνάς. Πάμε στα Mayday News, παρακαλώ.
2: Σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό δελτίο από τα πρωινά ναυάγια στο ρυθμό 949. Έντονα σχολιάστηκε η εμφάνιση της Ιωάννας Τούνης στο ταξίδι της στην Κένια. Μη δείτε άνθρωπο να κάνει σαφάρι και επίσκεψη στην Παραγκούπολη με μαλλί κομμωτηρίου, χρυσά κοσμήματα και Christian Dior, αμέσως να τον πείτε ξυπασμένο. Φτωχάλες!
0: Σε συνέχεια της προηγούμενης είδησης, σαφάρι εσύ, κρουασαντερί εγώ. Φαίνεται να δήλωσε αγανακτισμένη η Ρία Ελληνίδου στην Ιωάννα Τούνη στα άκρα οι σχέσεις τους.
1: Πότος. Κανένας λόγος ανησυχίας για τη μελέτη του 1960 που προβλέπει το τέλος του κόσμου στις 13 Νοεμβρίου του 2026 και Παρασκευή. Η κυβέρνηση εξετάζει τη μεταφορά της Black Friday μία εβδομάδα νωρίτερα και αν χρειαστεί θα δώσει παράταση στο τέλος του κόσμου.
0: Χάνουμε το σουκού. Ξαφνικό κολλητιλίκι Τραμπ-Πούτιν ανατρέπει όσα ξέραμε. Ποτέ ξανά το Ρόκι το 4 με το Σταλόνε να σηκώνει κορμούς και να κατατροπώνει τον τοπαρισμένο Ρώσο δεν θα είναι το ίδιο.
1: Ένας στους τέσσερις νέους θέλει να γίνει influencer ή youtuber, σύμφωνα με έρευνα του ΕΚΠΑ. Οι υπόλοιποι τρεις έχουν ήδη στείλει βιογραφικό στον πρώτο για να του διαχειρίζονται τα social.
0: Παιδιά, αυτό είναι αλήθεια.
2: Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τα πρωινά ναυάγια στο ρυθμό 949.
0: Δεν έκλεισες εσύ.
1: Δεν πειράζει.
0: Χαρίζει η ομάδα. Λοιπόν, πραγματικά τώρα αυτό με τους influencers, ένας στους τέσσερις νέους θέλει να γίνει influencer. Εγώ δεν τους αδικώ. Όταν βλέπουν ότι υπάρχει χρήμα και σου λέει, εγώ γιατί να δουλέψω. Έχει φύγει η φάση. Τι να πω εδώ, την Αθηνά εδώ.
2: Ναι,
0: λοιπόν, έχει φύγει η φάση μέσα από τη δουλειά. Εξελίσσομαι και καταλαβαίνω κι εγώ τι αξίζω και τι καταφέρνω και σιγά σιγά γίνομαι καλό σε κάτι. Πλέον η δουλειά είναι λεφτά.
1: Σωστά.
0: Οπότε λεφτά θέλω, γρήγορα λεφτά θέλω, influencing.
1: Καλά. Πρέπει και κάποιοι να είμαστε το κοινό. Να κάνουμε το κοινό. Άμα γίνουμε όλοι influencers, δεν θα υπάρχει κάποιο για κοινό.
2: Μεταξύ μα θα κάνουμε like ο ένα τον άλλον.
1: Αλλά ποιοι influencers, ρε παιδιά. Η δουλειά του μέλλοντος είναι οι χούδες.
2: Γιατί το λες αυτό.
0: Έχει δίκιο. Κοίταξε να δεις. Αυτά τα επαγγέλματα. Γιατί ποτέ σου λέει η ομορφιά δεν θα και το φαγητό δεν θα σταματήσει να πληρώνει.
2: Okay, αλλά να ξέρεις ότι τα κόστη για να ανοίξεις ένα μαγαζί και να κάνεις, να γίνεις nail artist είναι τεράστια. Ενώ το κόστος για να γίνεις influencer.
1: Τι λες και δεν ξέρεις πόσο έχει πάει το κινητό τώρα αυτό το τελευταίο μοντέλο.
0: Πρέπει να πάρεις κινητό. Πρέπει να πάρεις το άλλο με το φως. Το stand. Το ring.
2: Αυτά. Τελεία.
1: Μία πορεία μόνο. Ένσημα έχουν. Δεν έχουν ένσημα.
0: Όχι, ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Αυτοπασχολούμενοι.
0: Ναι.
2: Κολλάνε, σωστά. Κόβουν
0: και πρέπει να κόψουν. Ξέρετε πώς γίνεται ο έλεγχος της ΑΔΕ.
1: Εν
0: τω μεταξύ δεν είπαμε τίποτα για Βύση Καρβέλα.
2: Έρχονται και μηνύματα να ξέρετε.
0: Έχουμε να πούμε. Ναυαγιά, ανοίγω πόρτες παράθυρα 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Λοιπόν, γρήγορα, μπαίνει ο άνθρωπος, ο ελεγκτής της ΑΔΕ. Καλημέρα και στην ΑΔΕ, γιατί ξέρω ότι μας ακούνε. Λοιπόν, και σου λέει, φέρε το κινητό σου, το παίρνεις το κινητό σου, μπαίνεις στο Instagram και σου λέει, εδώ, διαφημίζεις αυτό. Φέρε συμβόλαιο και τιμολόγιο.
1: Και άμα έχεις τίποτα μηνύματα.
0: Και λες εσύ. Το έχει τύχει σε φίλη μου. Και λέει αυτή. Είναι του. Όχι, ρε, δεν μπαίνει στη φωτογραφία. Έχει και ένα dick pic εδώ. Πόσο, τι γίνεται.
1: Με έχει τίποτα περίεργα.
0: Αυτό που το βρίσκουμε.
2: Ποιο είναι.
1: Πόσο κάνει αυτό.
2: Στείλει προφίλ.
1: Πόσο είναι αυτό.

0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ. Έτσι με γαλινεύει.
1: Εμένα εσύ καθόλου πάλι.
2: Τι είπες?
1: Εμένα ο Γκουέρες καθόλου. Μας είπε για την ΑΔΕΑ και μας έχει αφήσει. Του
0: λοιπόν,
1: λέω πες.
0: Εντάξει, όλα θα, παιδιά, όλα θα ολοκληρωθούν. Έχουμε 3 ώρες εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Τι ωραία, τι καλά. 6-9-37-9-49 στο Viber. 949. Πάμε λίγο μηνύματα.
2: Μας έβαλες φωτιές τώρα.
0: Όλα, ναι. Όλα θα υποθούν. Όλα.
2: Καλημέρα στο παρεάκι. Μάπας, πολλά χρόνια τώρα ναυαγός. Ούγκα, μέρα είναι. Έλα, πες την αλήθεια. Τι την ήθελες την Αμάντα, Βαγγέλης?
0: Επειδή έχασε ο Παναθηναϊκός, είναι πώς είχατε εσείς ένα μπιφ μεταξύ σας. Εγώ είχα με την Αμάντα Φούντι που μας έλεγε τα αθλητικά στο Μάπε Σόου. Και λέει τώρα σήμερα δεν την ήθελες για να κοντραριστείτε.
2: Καλημέρα από Μεσολόγη.
0: Κάθε μέρα τη θέλω, αλλά τώρα η ομάδα έχει άλλους ανθρώπους εδώ που θα έχουμε. Την Αμάντα θα την έχουμε στο βραδινό.
1: Και μπορεί να κοντραριστεί άνετα.
0: Έτσι,
1: αλλά
0: έτσι,
1: δεν τα ανοίγει.
3: Όμορφη παρέα. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, φιλιά πολλά.
2: Καλημέρα. Και καλημέρες από το Μεσολόγιο.
1: Δεν διαβάζει αυτά που αφορούν εμένα. Δεν τα διαβάζει.
2: Το λέει, ρε,
1: δεν είδε το Βασίλη που γράφει για την Σούζαν Ντέλμπο ότι είναι reptilian. Ερπετό.
2: Ανάτο. Καλή, συγγνώμη. Είδε μόνο τα φίδια που λέει αυτό. Και το προσπέρασα. Καλημέρα, παιδιά. Αθηνά, μήπως είναι ερπετόμορφη. Αλλάζουν τα μάτια τη σε φίδι. Ναι. Κοροϊδεύει έτσι.
0: Κατάλαβε. Ακούστε, να κλείσουμε λίγο τα τα θέματα που τέθηκαν. Πρώτα απ' όλα, έχουμε το θέμα με την συνωμοσία αυτή ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου.
2: Γρήγορα. Ότι υπήρξε μία μελέτη από το 1960, ένας μαθηματικός τύπος που υπολόγιζε ότι τη 13 Νοεμβρίου του 26, δηλαδή σε ένα μήνα περίπου από τώρα, λόγω υπερπληθυσμού θα καταστραφεί ο κόσμος.
1: Ναι. Έχουν φροντίσει οι κυβερνήσεις, δεν κάνουμε παιδιά.
2: Μπράβο.
1: Πια. Μην ανησυχείτε.
2: Το
1: κλείνει αυτό το κεφάλαιο.
0: Κλείνω το θέμα ΑΔΕ. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος, καλημέρα στην ΑΔΕ, και σου λέει: Έλα, Αθηνά, μου δώσω μου το κινητό σου.
1: Ναι.
0: Λέει, εδώ πέρα, λέει: Εδώ διαφημίζεις κραγιόν.
1: Ωραία.
0: Μα. Δώσε μου συμβόλαιο και τιμολόγιο. Μα είναι της εταιρείας του φίλου μου του Βασίλη.
1: Είναι, ναι.
0: Και του έκανα μία χάρη.
1: Όντως.
0: Ωραία. Όχι, σ' ακούει.
2: Ωραία,
0: σε πιστεύει.
1: Μα από την καλή μου την καρδιά, εγώ
2: δεν
1: θα
2: σου πω.
0: Σε πιστεύει. Μετά σου κάνει άλλο scroll. Πάει στο παρακάτω. Αυτό. Αυτό το έκανα για το φίλο μου τον Αλέξανδρο. Μα το φίλο μου τον Αλέξανδρο, το φίλο μου τον Βασίλη. Τι θα κάνει τελικά. Έχει χρέωση και τίποτα.
1: Μα το ξέρει το ανέκδοτο με την πόντια.
0: Μπράβο.
1: Που έμαθα ότι άλλε πληρώνονται και έτσι.
0: Πάμε στο συχτήρι.
4: Πρωινό συχτήρι.
5: Πόσο σα πισώ. Ατάσια στροφάκια.
0: Μετά από καιρό, μετά από πολλούς μήνες, θα γίνω ο παλιός Ουγγαρέζος. Έκατσα και είδα, γιατί επέστρεψα το Σάββατο, το μεσημέρι. Έκατσα ώρες. Μην βλέπετε που εσείς δεν πήρατε χαμπάρι και μου βάζατε να κάνω δοκιμασίες.
2: Νομίζαμε Κυριακή θα γυρνούσε.
0: Όλοι αυτό νομίζατε. Σάββατο μεσημέρι. Πήγα μόνο για τη συναυλία την Παρασκευή. Γι' αυτό και πήρα την άδεια.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, όχι εντάξει. Καθόλου εντάξει. Λοιπόν, τώρα μπαίνω στο mood του συχτηριού. Και έκατσα και είδα. Εδώ τώρα. Εντάξει. Θα πείτε πάλι ο Ουγγαρέζος που τα χώνει και τα λοιπά. Αλλά το σωστό δεν μπορώ. Με πνίγει το δίκιο.
2: Δεν έχουμε καταλάβει.
0: Θα πω. Κάνω τώρα το χτίζω.
2: Ναι. Το έχουμε καταλάβει.
0: Λοιπόν, αυτό το έχουμε
2: αυτό,
0: καταλάβει. Λοιπόν,
2: το άλλο δεν έχουμε καταλάβει.
0: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει αν είσαι η Ναταλία Γερμανού, αν είσαι η Ελένη Μενεγάκη, αν είσαι όποιος θέλεις. Θες να μας πεις τη γνώμη σου για το Βύση Καρβέλας.
2: Ναι,
0: πες μας.
2: Ναι.
0: Σεβαστό και εγώ προσωπικά ανάλογα. Και, δηλαδή, αν μιλήσει η Ελένη, υποκλίνομαι κιόλας. Αλλά άμα δεν θες, μη λες. Αυτά τα μεσοβέ. Τα και από αυτό. Και καθόμαστε τώρα και κάνουμε σημειολογική ανάλυση. Λες και είμαστε ο Ρολάν Μπαρτ.
2: Ναι,
0: για το τι εννοούσε η Ναταλία και το τι ήθελε να πει η Ελένη, μη μιλάτε, μη γράφετε. Ο καθένας. Δηλαδή, σας έβαλε τα γυαλιά η Ελένη Βουλγαράκη που είπε με την Άννα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θες να πεις μια γνώμη. Είσαι και η Ναταλία. Εσύ που είσαι η Ναταλία Γερμανού που τους ξέρεις και τους δύο και είσαι κουμπάρα. Βγαίνει το Σάββατο και λέει: είχε δίκιο εκεί η Άννα και εκεί. Απ' την άλλη, βέβαια, έχει δίκιο εκεί ο Νίκος και εκεί έχει δίκιο η Άννα και εκεί έχει ο Νίκος. Τι μας είπες τώρα.
1: Κάτσε.
0: Γι' αυτό και έκανε και την πέρασε η Γιάμαλη. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια. Μα είμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος περιμένει, αν είναι να πεις μια γνώμη, και ειδικά εσένα που και βαρύνουσα, είναι βαρύνουσα σημασία γιατί τους ξέρεις και τους δύο, Ναταλία, και η Ελένη Μενεγάκη είναι η Ελένη Μενεγάκη. Υπέστη, άμα δεν θες να την πεις, μην την λες. Μας χαλάς τσάμπα χρόνο. Τα κάνει.
2: Καλύτερο.
0: Όπως η Μαλέσκου, μιλάει. Δεν καταλαβαίνω τι δεν θέλει να πει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να τελειώσω. Ναι. Η Μενεγάκη σου με γράφει από κάτω. Από κάτω από την ανάρτηση του Κουτράκη, που ο Κουτράκης ήταν με την Άννα,
2: πάντα.
0: Γράφει η Ελένη να αγαπάτε τους καλλιτέχνες.
2: Άρα ήταν με την Άννα.
0: Μα τι είναι αυτό το. Όχι.
2: Τι.
0: Ο Κουτράκης ήταν. Και βγαίνει τώρα το. Αυτό που λες, βγαίνει το δημοσίευμα και λέει: η Ελένη είναι με την Άννα. Μα η Ελένη δεν είναι με την
2: Άννα. Βέβαια και
0: η Ελένη αυτό που έγραψε ήταν: να αγαπάτε τους καλλιτέχνες. Ο Καρβέλας ήταν καλλιτέχνης.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επειδή το έγραψε κάτω την ανάρτηση του Κουτράκη, που ο Κουτράκης ήταν με την Άννα, καταλάβαμε ότι με ενεργάκι. Μα εγώ γιατί. Δηλαδή δουλειές δεν έχω.
2: Σωστά.
0: Να κάτσω να καταλάβω τι εννοούσε η Ελένη και με ποιον είναι.
2: Θε
0: να πει, να μα πει, πε μα. Δεν θα μα πει. Βγαίνει δούκισα. Βγαίνει δούκισα στον που ήταν στο πρωινό και για να φύγω δεν πέρασα καλά, αλλά δεν μπορώ να σας πω γιατί και δεν εννοώ έναν άνθρωπο, εννοώ πολλούς.
1: Μα
0: πραγματικά δεν είχα προβλήματα να σκεφτώ, να κάτσω εγώ να καταλάβω τι εννοούσε τώρα η δούξα νομικού. Θες να μας πεις, πες μας, η Πετρογιάννη, ο Λιάγκας, ο Γκαρέζος.
2: Δεν πέρασε καλά αυτό.
0: Πες μας.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Δεν θες να πεις. Μη λες.
2: Παιδί μου, δεν είναι στο συγκεκριμένο.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μετά από χρόνια.
0: Επειδή
1: ναι,
0: εγώ τους ξέρω.
1: Φωτογραφίζεις πολλά άτομα. Ακριβώς. Αν δεν μιλήσεις για
0: πες μας. Η Ναταλία, επειδή τους ξέρω, δεν θέλω να πάρω θέση. Σεβαστό. Η Ελένη, αφού ξέρεις τώρα. Κάθονται και η Βασίλισσα μίλησε. Τι είπε. Τίποτα δεν
2: γεια
0: είπε.
2: Γεια σας.
0: Ναι, μια, μην πω τώρα τι είπε. Λοιπόν, η Δούκισσα. Θες να μας πεις τη Δούκισσά μου. Γι' αυτό βγαίνει και ο άλλος εκεί πέρα και
2: λοιπόν,
0: πήγε ο Λιάγκας, τα στο φίλο του, τα έγραψε ο φίλος του.
2: Μπορεί, έλα τώρα, μπορεί η Ναταλία να θέλει να τους τα βρει. Ρε εσύ η Ναταλία,
1: κάτσε ρε Δημήτρη. Ήταν αντίστορα ρε παιδιά, ο άνθρωπος. Τα είπε και έφυγε.
2: Να τους φιλιώσει μπορεί να θέλει.

0: Είπε Γκιζίνα, έρωτα μικρό. Πλέον, παιδιά, απελευθερώθηκε το κομμάτι. Γιατί το είχαμε εμεί.
1: Νούμερο ένα.
0: Νούμερο 1. Α, το Σάββατο στην,
1: ναι,
0: στην Μαντό.
1: Ναι, εγώ το ακούω.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Star 30, νούμερο 1.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη, καλά κάνεις και το λες. Ρυθμός 949, το ακούσατε πρώτοι εδώ. Το ολοκένουργιο κομμάτι της Πέγκη Ζήνας, έρωτας της Πέγκη Ζήνα.
2: Της
0: Πέγκη Ζήνα.
1: Αυτός είναι ο Δημήτρης Ογκαρέζος, ο αποσυμπιεσμένος, γιατί έφυγε πριν και μας άφησε με τα συντήρια του.
2: Μας τους έπιασε όλους στο στόμα του και δεν μας άφησε να πούμε κουβέντα να πούμε.
0: Σωστά, πείτε
2: τώρα η Ναταλία Γερμανού που είπες για την Ναταλία και λες είναι κουμπάρ, ακριβώς γι' αυτό έπρεπε να αναφερθεί. Γιατί αν δεν έκανε καμία αναφορά, δεν θα τη λέγανε γιατί δεν αναφέρθηκε.
1: Ξέρεις τι, μπορεί να έχει στο μυαλό τη και εγώ θα πω κάτι και θα του σταυρώ ή θα πάω την κατεύθυνση σιγά σιγά προς τα εκεί.
2: Πρέπει να πάρεις δηλαδή το μέρος κάποιου, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, μπορείς να πεις όμως ότι επειδή εμένα ο λόγος μου έχει βάρος,
2: ναι,
0: διότι τους ξέρω και τους δύο και ξέρω και πράγματα που δεν μπορώ να σας πω.
1: Σωστά.
0: Δεν θα μιλήσω.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: αν μιλήσω, αυτό που θα πω σημαίνει ότι ισχύει. Και μπορεί άνθρωποι να μην θέλουν να το γνωρίζετε σε αυτό που ισχύει.
1: Εντάξει,
2: αυτό που λες, έχεις δίκιο.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber, αλλά έχουμε μήνυμα και Vodafone.
2: Έχουμε και μηνύματα. Βέβαια. Λοιπόν, μας στέλνει η Έφη. Ακούστε εδώ ένα μήνυμα που ήρθε. Καλημέρα στην όμορφη ομάδα. Από πέρσι σας ακούμε κάθε πρωί με τα παιδιά μου πηγαίνοντας στο σχολείο και θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που έχει να κάνει με το Βασίλη, αλλά νομίζω πως θα το χαρείτε όλοι. Να σας πω ότι τα παιδιά μου είναι στη Δευτέρα και στην Τετάρτη Δημοτικού και χθες λοιπόν η κόρη μου έκανε μια άσκηση στη γλώσσα με θέμα κάνω μεταγραφή. Έπρεπε να συμπληρώσει κάποια στοιχεία και όταν έφτασε στο σημείο που έπρεπε να γράψει το όνομα, σκεφτόταν ποιο να βάλει. Τότε πετάγει το γιος μου και της λέει: Βάλε Βασίλη! Της άρεσε πολύ αυτό το όνομα και μετά τη ρωτάει και επίθετο και της απαντάει αυθόρμητα Φορτούνη.
1: Κοίτα να δεις, ρε. Καταξιώθηκα.
2: Έλα, μωρέ, γλυκούλη.
0: Μπράβο, μπράβο. Να χαίρεστε ένα τον άλλο.
2: Να πάρετε στα μικρά ναυάγια, να παίξετε.
1: Βέβαια, σας περιμένουμε, παιδιά. Λοιπόν, τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πάμε και να πούμε πως αν οι Έλληνες φοιτητές είναι χαλαροί ή διαβάζουν ή πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, υπάρχει για αυτούς το Vodafone CU. Συμφωνώ φουλ ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο φουλ ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Και περισσότερα μαθαίνουμε και οι Έλληνες φοιτητές και εμείς στο vodafonecu.gr. Καταλάβατε?
0: Καταλάβαμε. Επιστρέφουμε με τα δικά σας μηνύματα και με μικρά ναυάγια και όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για σας. 6937-949-949 στο Viber.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19-500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ρε παιδιά, Πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
15: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
14: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
16: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
14: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
17: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
14: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
18: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
19: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
21: Πολτρούνε σοφά.
22: Σόλο διβάνι,
21: τι κουαλιτά.
23: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
24: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
26: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
25: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
27: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
28: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
29: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
30: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. 7:37 πρώτα λεπτά. Είναι Δευτέρα. Είναι 12 του Οκτώβρη. Εγώ έχω πει την Πέμπτη να μου φέρει ο κύριος Δενδρινό στα χαλιά. Ναι. Και Πέμπτη στολίζω. Εντάξει, να τελειώνουμε.
1: Τι ωραία πράγματα.
0: Να τελειώνει αυτό το πανηγυράκι.
2: Θα έρθουμε σπίτι σου.
0: Ελάτε, ελάτε να βοηθήσετε να στολίσουμε. Έχω πει και στα παιδιά και σε άλλα παιδιά.
2: Ποιοι άλλοι θα είναι?
0: Θα πω και στα αυτά μετά αυτό.
2: Σε ποιους? Θα
1: πούμε όλοι μαζί.
0: Θέλω να σα πω για το.
1: Όλοι μαζί.
0: Εδώ τώρα, διαφημιστικό περιβάλλον που λέγει ο φίλο μου εδώ. Η εποχική περίοδο. Νιώθω τόσο άνετα στα ναυάγια παιδιά που τα λέω από την ψυχή μου, την ψυχούλα μου την καλή.
1: Καλά κάνει.
0: Ναι, καλά. 6-9-37-9-49-9-49 πήγε να μου ξεφύγει η ναυάγια μου γιατί δεν σα κρύβω τίποτα. Σε ποια κοπέλα έχω πει την Πέμπτη να έρθει να στολίσουμε. Αλλά ελάτε κι εσεί.
2: Είσαι καλά.
0: Να έρθετε, να έρθετε.
1: Σε κοπέλα έχει πει, δεν ξέρω. Εγώ νόμιζα άλλη ομάδα.
0: Όχι, όχι, άλλη ομάδα.
2: Σε κοπέλα, δεν έχω πει να κάνουμε όλοι μαζί.
0: Θα έρθετε, θα
2: έρθετε. Είναι πολύ ρομαντικό.
1: Γι' αυτό ήταν το.
0: Η εποχική περίοδο συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Tonosan Skin Hair Nails Booster, ειλικρινά τώρα, έχει βιωτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C. Το λέω ειλικρινά γιατί. Γιατί αναζωογονεί το σώμα σου και τα νύχια σου και, το, και τα μαλλιά σου και το τριχωτό της κεφαλής. Hair Nails Booster. Tonosan Skin, ξαναλέω, συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Να τα λέμε αυτά, παιδιά. Και το δέρμα και τα νύχια. Θα λάμπεις ολόκληρος μέσα έξω με το Tonosan Skin Hair Nails.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Κοιτάξτε, η Δευτέρα είναι περίεργη. Πάντα την Κυριακή το βράδυ θα έχουμε το θέμα μας. Αύριο έχουμε σχολείο, αν θα πάμε καλά, δηλαδή στο μάθημα. Και βλέπω ότι ήδη έχει ξεκινήσει στον Κηφισό με πολλή κίνηση και στο κατέβασμά του και στο ανέβασμά του, κυρίως ανάμεσα την Ιερά Οδό και τη Μεταμόρφωση. Προς τα πάνω η Κηφισίας ασχίζει και πίζει, το κέντρο, Φιλολάου, Ημιτού, μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Και αν βγαίνετε από την πόλη για να πάτε από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα, θα καθυστερήσετε.
4: Ahoy, Mimiti.
5: Ο καιρός σήμερα.
6: Καλημέρα σας.
0: Τι έχουμε σήμερα?
6: Απολαύστε το. Παίζουμε το παιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Παίζει ο Βασίλης και ο Δημήτρης. Είσαστε έτοιμοι?
1: Ναι,
6: να
1: βέβαια,
6: δώσουμε
1: ναι.
6: την απάντηση για τα 20.000 ευρώ.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, μέχρι τώρα ο καιρός έχει ηλιοφάνεια και είναι πάρα πολύ καλός.
0: Είναι.
6: Πότε ερώτηση. Χαλάει, είναι η ερώτηση. Πότε χαλάει? Α. Του Αγίου Ελευθερίου 15 Δεκεμβρίου.
0: Τρόμαξα. Του Αγίου.
6: Β. Την Παγκόσμια ημέρα κομπόστας.
0: Α.
6: Γ. Σήμερα το βράδυ. Δ. Σήμερα το μεσημέρι.
1: Αχα. Μαζί παίζουμε.
0: Να πούμε σήμερα το μεσημέρι. Γιατί τι μεσημέρι, τι βράδυ. Κομπόστα με τίποτα. Αγίου Ελευθερίου δεν... Mm-hmm. Είναι αργά.
1: Θα συμφωνήσω.
6: Σκεφτείτε το, πότε έρχονται τοπικές βροχές στην Αττική.
1: Θα συμφωνήσω.
6: Δείτε τον
1: με
6: ουρανό
1: το
6: έξω
1: με
6: τώρα.
0: Το μεσημέρι.
1: Κλειδώνουμε στο μεσημέρι.
0: Κλειδώνουμε.
6: Το δέλτα δηλαδή.
0: Το δέλτα.
6: Ωραία. Και η απάντηση είναι... Πότε χαλάει ο καιρός στην Αττική?
0: Το κάνει τέλεια.
6: Είπανε το δέλτα. Το σκέφτηκαν το πολύ λίγο.
1: Να σου πω, μήπως...
6: Έχει κλειδώσει τώρα, δεν μπορείτε να τελειώσει. Έχει κλειδώσει.
0: Σκατά τα κανά.
1: Ναι.
6: Και ο καιρός, παιδιά, ναι. στην Αττική.
0: Παναγίτσα μου, δεν αντέχω.
6: Χαλάει σήμερα το μεσημέρι! Ναι! 20.000 ευρώ είναι χάσιμο!
0: Τα μπαλιά να σκάσουνε! Είναι η στιγμή. Πάρτε τώρα τα τηλέφωνα στα χέρια, 210-6835-722. Πες με μικρά ναυάγια, μόνο λάθος απαντήσεις, με όλη την οικογένεια!

0: Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στα πρωινά ναυάγια. Καλημέρα.
1: Έχουμε, παιδιά. Κοιτάξτε, βουλιάζουμε. Αυτή η εκπομπή πηγαίνει ντουγρού προς τον πάτο. Αφήστε τις άλλες εκπομπές να επιπλέουν. Τι θέλω να πω. Έχουμε ετοιμάσει την εκπομπή. Προκύπτουν και άλλα θέματα. Κάποια τα αφήνουμε στη μέση, κάποια τα ολοκληρώνουμε στο επόμενο. Εντάξει, αυτό καταλαβαίνετε ότι δείχνει, εν πάση περιπτώσει, και την ειλικρίνεια, τον αυθορμητισμό μας. Της Αθηνάς Αφαλίδη τον αυθορμητισμό, του Βασίλη του Φορτούνη τον αυθορμητισμό και φυσικά του Αλέξανδρου του Βλαχαδάμη τον αυθορμητισμό.
2: Και του Δημήτρη του Γκαρέζου.
1: Γιατί όχι. Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22 ήρθε η ώρα να παίξουν οι μικροί μας φίλοι, να παίξουμε όλοι μαζί για να ξεκινήσει καλά η πρώτη μέρα στο σχολείο και η πρώτη εβδομάδα. Να πούμε τι κερδίζουν.
2: Βέβαια. Κερδίζουν Village Cinemas 2 εισιτήρια για να πάτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποια ταινία εσείς θέλετε, στα Village μας που προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έχουν γίνει το συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Προβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας όλες τις ταινίες και όχι μόνο. Να ψάξετε και το Village Pass, παιδιά.
1: Το παιδιά, εμένα με έχει σώσει το Village Pass. Μαζεύεις πόντους και έχεις και διάφορα προνόμια και δώρα, συμμετέχεις σε διαγωνισμούς. Πάμε να παίξουμε.
3: Μικρά ναυάγια. Τέλειο.
1: Ποιος θα πάει στα Village Cinemas με μία με ακουβά popcorn? Πώς σε λένε? Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
4: Όλγα.
1: Γεια σου Όλγα. Όλγα, πόσο χρονών είσαι?
4: 9.
1: Είσαι 9. Όχι, μην αρχίσεις από τώρα τις λάθος απαντήσεις. Τώρα απάντε μου σωστά. Και τι τάξη πας?
4: Τετάρτη.
1: Οπότε πας Τετάρτη. Και τώρα πας στο σχολείο. Σε ποιο σχολείο πας?
4: Στο τέταρτο δημοτικό της Λαμίας.
0: Έλα ρε Λαμία. Κόλα μία.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε?
4: Ναι.
1: Μόνο, από τώρα μόνο λάθος απαντήσεις θέλω, εντάξει?
4: Ναι.
1: Τι γλώσσα μιλάνε στη Γαλλία?
4: Ελληνικά.
1: Ναι.
2: Ωραίο.
1: Ποια εποχή χιονίζει συνήθως, Όλγα?
4: Το καλοκαίρι.
0: Ναι, ρε Όλγα, ναι.
1: Έχει και ωραίο όνομα η Όλγα, βασιλικό. Ποιο είναι το αντίθετο του ανοιχτό?
0: Οχ. Δύσκολο.
1: Ναι, δύσκολο.
4: Ορθάνοιχτο.
1: Ναι!
2: Φανταστική η Όλγα!
1: Κέρδισες, κέρδισες! Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χαιρετισμούς με τη μαμά ή τον παπά είσαι?
4: Είμαι με τη μαμά και τον αδερφό μου, τον Σωτήρη.
1: Το Σωτήρη! Καλημέρα λοιπόν και στη μαμά και στο Σωτήρη και στην Όλγα. Καλημέρα σας!
0: Γεια σας, θα πάρετε στο Σωτήρη και θα πάτε να δείτε ταινία.
2: Ναι,
4: ναι, ναι.
5: Κολύμπαμε, κολύμπαμε, κολύμπαμε.
6: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

Ακούμε ένα Βύση και το Αιγαίο και να πούμε μια ειδική καλημέρα στο Γιώργη το Λιάγκα που μόνο αυτή την ενότητα ακούει. Τα μικρά ναυάγια είναι η αγαπημένη του. Άρε Γιώργα, αρέσει πολύ μεγάλος.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, πάντα στην καρδιά μας. Συγγνώμη, κάτσε, ποιο κόμμα ήταν?
1: Ήταν το εγώ τη ζωή μου.
0: Το εγώ τη ζωή μου.
2: Και εσύ τη δική.
0: 6937-949-949 στο Viber. Να πούμε καλημέρα και στη Φωτεινή Πετρογιάννη, μας ακούει. Γενικά, στείλτε να σας λέμε καλημέρες. Και στον αγαπημένο μου τον Ιάσονα Τσιόλη. Τσιόλη, συγγνώμη. Είμαστε εδώ, γιατί έχω πάθει τώρα ένα μικρό, γιατί σκεφτόμουν διάφορα και με πιάσατε εξαπίνης. Ναι. Αλλά όπως είμαστε, όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτά ακριβώς είναι τα πρωινά ναυάγια. Δεν φτιασιδώνουμε το λόγο μας. Όπως έχουμε ξυπνήσει, μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε και μηνύματα ή να πάμε στα εκκρεμότητες.
1: Πιο πολύ για το στολισμό που είπες ότι θα γίνει από τώρα. Ότι θα κάνεις από τώρα. Αυτό σχολιάζω.
0: Αλλά πρέπει λίγο να μας βοηθήσει και ο καιρός. Δηλαδή, χτες είχε 27 βαθμούς, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό πάμε στο Halloween, ρε παιδιά, πρώτα.
0: Γιατί το Halloween το έχεις στο μυαλό σου με ζέστη. Όχι, και κρύο είναι.
1: Αλλά περισσότερο από τα Χριστούγεννα.
0: Τέλος πάντων, είδα εχθές λοιπόν το The Gentleman, τον δεύτερο, τον τέλειωσα το δεύτερο. Ωραία. Κύκλο. Η παρατήρησή μου είναι, να το δείτε με πάρα πολύ, είναι του Guy Ritchie. Παίζει ο. Τέο James, ο οποίος είναι το νέο αίμα. Και το νέο hot thing, το next big thing που λέγεται στο χωριό μου, το νέο μεγάλο, μεγαλειώδες πράγμα στο σινεμά, το αμερικανικό και όχι μόνο. Βρετανός είναι αυτός,
1: Βρετανός είναι.
2: Βρετανός και περιμένουμε να γίνει James Bond επόμενος.
0: Προσέξτε, εγώ θα πω την εξής παρατήρηση για το δεύτερο κύκλο. Δεν είναι πια τυχαίο ότι αντιγράφει και δίνει μια διαφορετική εκδοχή περιστατικών που τα έχουμε πρωτοδεί στον Ονό το 2.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκάθαρα έχει σκηνικά που τα έχει αντιγράψει τον Ονό το 2 και απλώς τους δίνει μια άλλη έκβαση.
2: Όπως
0: το ότι ο.
2: Δεν το έχω δει, αλλά.
0: Τον ήρωα τον προδίδει ο αδερφός του. Και βάσει των νόμων της μαφίας θα πρέπει να τον σκοτώσει γιατί θα τον ξαναβρει μπροστά του. Στο 2 τον Ονό, ο Αλ Πατσίνο τον σκοτώνει τον αδερφό του και αυτό είναι που φέρει βαρέως.
2: Ναι.
0: Μέχρι το 3, ας πούμε, που εξομολογείται και ούτω καθεξής.
1: Δεν κάνει spoiler τώρα. Περιγραφικά το λέει γενικά.
0: Περιγραφικά σας το λέω, ναι. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι. Καταρχάς, δεν είπαμε ότι αυτό που έχει γίνει με το. Εν μία νυχτή πήγε και τα βρήκε ο Τραμπ με τον Πούτιν. Και τους άφησε όλους να πούμε ενεούς. Σάστησε η παγκόσμια κοινότητα για να φτιάξει, προσέξτε τώρα, να φτιάξει τις τιμές του πετρελαίου που ο ίδιος χάλασε μέσω του πολέμου. Και τα βρήκε τώρα με τον Πούτιν και όλοι οι άλλοι έχουμε μείνει με το ακριβό πετρέλαιο και αυτός πήγε και τα βρήκε με τον εχθρό του για να φτιάξει το πρόβλημα που ο ίδιος δημιούργησε με τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Τι έχει συμβεί, ρε παιδί μου?
2: Κοίταξε, εγώ αυτό το έχω πάθει με
0: κόνο.
2: Με φίλους που είχαν χωρίσει και μετά εμείς πήραμε το μέρος του ενός. Έτσι, τα ξαναβρήκαν αυτοί και τώρα δεν μιλιόμαστε. Δεν μιλάνε σε εμάς. Κατάλαβες. Κάτι παρόμοιο έχει γίνει. Απλά τώρα μείναμε εμείς με το πετρέλαιο το ακριβό.
0: Όχι, εμείς μείναμε με την Guilfoyle.
2: Αυτό.

0: Να ευχαριστήσω εκ μέρους της ομάδας μου τον Πέτρο Ιακωβίδη που έκανε αυτή την πολύ ωραία έκπληξη στην Αθήνα την Παρασκευή στα γενέθλιά της. Και να πούμε καλημέρα στην Ελιάνα Χρυσικοπούλου που επίσης μας ακούει.
1: Καλημέρα,
0: Ελιάνα!
1: Καλημέρα, Πέτρο, αγαπώ!
2: Τα λόγια τα πολλά καθόλου δεν χρειάζονται, μωρό μου.
1: Έχασα το Γιάννη!

0: Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο στο ρυθμό 949. Παιδιά, επειδή είναι, έχει πάει ήδη 8 η ώρα και πρέπει να φύγουμε για διάλειμμα, έχουμε πάντα μαζί μας, unpopular opinion βέβαια, έτσι θα πουν οι haters, αλλά τα φοιτητικά χρόνια δεν ήταν καθόλου τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Βέβαια, ίσως γιατί έψαχνα τον σωστό τρόπο και δεν βρήκα το δικό μου, όπως λέει στους σημερινούς φοιτητές, το Vodafone Sigiu. Γι' αυτό λοιπόν το Vodafone Sigiu τους προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με ως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigiu Around. Περισσότερα στο VodafoneSigiu.gr.
1: Τον έφαγε στον Κακομοίρη τον Ιακωβίδη, τσάπα τον ευχαριστήσαμε.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Πάμε Breaking Bad.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
8: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
9: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
8: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
12: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
15: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
17: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
18: Ο καπετάνιος.
19: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
20: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
21: Ο Φορτούνης το σούτ, η Βαραζαντίνια. 1-0 ο Φορτούνης.
22: Αθηνά Φαλίδου. Κιλοστρόπου.
23: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω όλα.
24: Πρωινά ναυάγια.
0: Στο ρυθμό 949.
25: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
26: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
27: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
28: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949, η αγαπημένη σας είναι ο συνοδοιπόρος σας, παιδιά, με αυτήν την ομάδα. Είμαστε τα ναυάγια, τα πρωινά ναυάγια, συνεχίζουμε να βουλιάζουμε. Θέλω να πω ειδική καλημέρα σε όλους όσοι έχουν φτάσει στις δουλειές τους και μας ακούν έτσι στα κλεφτά. Σε εκείνους που άφησαν τα παιδιά ή τώρα τα αφήνουν και θα συνεχίζουν τη μέρα τους. Καλημέρα στους ταρίφες μου, καλημέρα θέλω να πω στις οδοκαθαρίστριες και στα παιδιά που, έχουν, που είναι στο δρόμο για τη δουλειά, αλλά και σε αυτά που έχουν ήδη φτάσει στη δουλειά.
2: Μπράβο, πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Σε όλα τα ναυάγια.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Να σας πω τώρα ότι ήρθε η ώρα για το θέμα ημέρας και να επαναλάβω ότι έχουμε δωράρα στο θέμα ημέρας. Όλοι όσοι στέλνετε, δεν έχει σημασία τώρα τι θα στείλετε, αλήθεια να λέτε, να πιάσουμε λίγο κουβεντούλα. Να ανοίξει λίγο το μάτι μας και να αρχίσουμε λίγο να ευθυμίσουμε. Λοιπόν, όλοι όσοι στέλνετε στο 6937-949-949 μπαίνετε στην κλήρωση για ένα από τα έξοδα που είναι απαραίτητο και πάρα πολύ σημαντικό, αλλά όσο να είναι, δεν το έχεις, ρε παιδί μου, λες που έχω και αυτό το έξοδο. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις σημασία έχει να εμπιστεύεσαι τον καλύτερο. Diamond Doors. Κερδίζετε λοιπόν πόρτα ασφαλείας από τον καλύτερο. Εμπιστεύεσαι τους καλύτερους, το leader, τη leader εταιρεία στο χώρο της πόρτας. Η Diamond Doors λοιπόν, θωρακισμένη πόρτα στην Ελλάδα. Η καλύτερη συνδυάζει κορυφαία θωράκιση, πιστοποιημένες κλειδαριές νέας γενιάς και υψηλή αισθητική και από την μπροστινή και την πίσω πλευρά της πόρτας. Με design που ξεχωρίζει. 3 τα καταστήματα στον Άγιο Δημήτριο, στο Ήλιον, στον Πειραιά, τι λέω, παραπάνω από 3.
2: 5.
1: Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Πειραιάς, Χαλάνδρη και Γλυφάδα ή μπαίνει στο diamonddoors.gr. Τώρα, η συγκεκριμένη πόρτα που δίνουμε έχει διπλή θωράκιση, 24 σημεία κλειδώματος, είναι ατσάλινη. Μη σας πω τώρα όλες τις προδιαγραφές. Η καλύτερη. Η καλύτερη για εσάς. Άρα, 6937-949-949 και πάμε στο θέμα ημέρας.
0: Γνωμούλα. Ακούμε.
2: Τι θέμα θα βάλεις?
1: Εμπειρία με celebrity.
0: Τι είναι?
1: Εντάξει τώρα. Οτιδήποτε.
2: Τι?
0: Λοιπόν, κάτσε ρε παιδί μου.
1: Είμαστε σε μια. Κάτσε ρε, και τι.
2: Ναι, περίμενε να καταλάβω.
0: Το πήγα λοιπόν,
2: το πήγατε εκεί τώρα, κοιτάξτε.
1: Λοιπόν, είμαστε σε μια χώρα και σε μια showbiz που δεν υπάρχουν celebrities. Μεταξύ μας είμαστε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το δύσκολο, τι ορίζει έναν star, το να μην μπορείς να έρθεις σε επαφή μαζί του, να του χτυπήσεις την πλάτη, να τον δεις πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ να είναι λίγο απρόσιτος, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Εδώ στην Ελλάδα, επειδή είμαστε και λίγο στριμωγμένα, όλο και κάπου θα τον πετύχεις.
3: Περίμενε, δεν μιλάμε για stars τώρα, μιλάμε για celebrities.
1: Ωραία.
3: Δηλαδή,
1: μιλάμε για
3: τους
1: αναγνωρίσιμους.
3: Μπράβο, αναγνωρίσιμους.
1: Άρα, θέλω να μου πείτε εμπειρία. Καλή, κακή, είδα αυτόν, μου είπε εκείνο, του πακίνο, έβγαινα, μου τάριξε, με φλέρταρε.
3: Ωραίο.
1: Εκείνην, εκείνον, τον πέτυχα, με πέτυχε. Θέλω να μας πείτε μία εμπειρία με έναν από τους celebrities της Ελλάδας.
3: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Εντάξει.
3: Ναι. Έτσι τώρα, ας πούμε.
1: Εσείς
3: τώρα,
1: κοιτάξτε, εμείς τώρα που είμαστε σε αυτό το χώρο και θα τους δούμε, θα τους συνεντευξιάσουμε. Ναι, πάμε πιο πριν. Πριν να ασχοληθούμε ενδεχομένως μία επαφή που είχα. Ας πούμε, εγώ είχα δει, παιδιά, θα το πω τώρα, στα Virgin της Γλυφάδας την Ελένη Μενεγάκη. Μιλάμε τώρα
0: αυτό
1: πριν.
0: Αυτό είναι
1: από...
0: συνάντηση, ρε παιδί.
1: Μιλάμε για. Μου φύγαν τα

0: μας πείτε και παράπονα. Δηλαδή είδαμε αυτόν και μας ενόχλησε.
1: Συγκούνης, αν δουλεύετε σε κάποιο μαγαζί και ήρθε και σας τάκανε να πούμε τσουρέκια για 10 ευρώ, για 5 ευρώ, για 2 ευρώ.
2: Εγώ θα πω την αλήθεια.
0: Τι?
2: Ναι. Επειδή το έφερε έτσι η τύχη, παρόλο που είμαι ηθοποιός και εργάστηκα σε πρωινές εκπομπές για αρκετά χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Και ήμουνα στο backstage και κάποιες φορές έκανα και τα social, γιατί μου αρέσουν εμένα τα social πάρα πολύ. Οπότε τα έπαιρνα για να ασχοληθώ.
0: Ναι.
2: Έχω γνωρίσει και ηθοποιούς συναδέλφους οι οποίοι περίμενε. Όχι. Θα πω ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που αλλιώς τους περιμένεις και αλλιώς τους βλέπεις από κοντά. Ήταν επιρμένοι. Αρκετά επιρμένοι κάποιοι.
0: Με τουπέ δηλαδή και ύφος.
2: Ναι, πολύ.
0: Αλήθεια.
2: Λοιπόν, ναι, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή,
0: ποιοι
2: άνθρωποι είναι.
0: Όχι, ιδιαίτερα.
2: Έχουν κάνει δύο τηλεοπτικές σειρές, οι οποίες κάναν επιτυχία και νομίζουν πια ότι μιλάμε.
1: Κοίταξε,
2: για.
1: Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το κακό. Το, με κάποιοι, καταρχάς, όταν έχει του πέσει, σημαίνει ότι έχει ανασφαλή.
2: Ναι.
1: Ότι δεν είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου. Mm. Άρα, πουλάς τον εαυτό σου ως.
2: Κάτι το
1: κάτι, γιατί έτσι θες να σε εκλάβουν.
2: Έχεις
1: οπότε
2: δίκιο.
1: Είναι. Ναι, αλλά. Ναι.
2: Καλή εμπειρία όμως είχα σαν παιδί, μπορώ να την πω και αυτή.
1: Παρακαλώ.
2: Παιδιά, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Με το Λευτέρη Μπανταζή.
1: Α, πάντα. Ο Λευτέρης πάντα χαιρετά και πάντα είναι εξαιρετικό.
2: Εμένα, ο μπαμπάς μου και η μαμά μου έχουν 4 παιδιά. Είμαι εγώ και τα 3 μου αδέλφια. Λοιπόν, ήμασταν στο αυτοκίνητο και τον συναντήσαμε στο δρόμο του κόρνερ ο πατέρας μου,
0: ναι,
2: και σταμάτησε στο φανάρι.
0: Είδες
2: να μας χαιρετήσει, να τον ρωτήσει πόσα παιδιά έχει. Ακόμα μεγάλο
1: και παιδιά είστε εσείς.
2: 4 είμαστε.
1: Όχι, παιδιά, όχι κορίτσια.
0: Τι τραγούδια.
1: Έλα, επιστρέφουμε, παιδιά. 6937-949-949. Εμπειρία με celebrity. Θέλω και εγκομενικό. Γιατί μπορεί. Εντάξει, θα το κρατήσουμε ανώνυμο, έτσι μην ανησυχείτε καθόλου.
0: Ωραία. Έχω.

0: γνωμούλα.
1: Πολλά μηνύματα έχουμε στο
2: 6-9-3-3-3. Και πολύ καλά κάνετε, γιατί όσοι στέλνετε μπαίνετε και στην κλήρωση για την πορτάρα Diamond Doors, την καλύτερη πόρτα. Από τους καλύτερους, να ξέρετε. Εδώ ο Γιάννης ο Καπαδουκάκης, ο κολλητός μου φίλος από παιδί, μου λέει: εγώ μικρός είχα κάνει μετακόμιση με ραδιοφωνικό παραγωγό. Δεν κουβάλισε ούτε μια κούτα, αλλά στο φαγητό στο τέλος ήταν πρώτος.
3: Κάτι
2: εγώ.
3: Μας λέει αυτό.
2: Κάτι μας καλά, Γιάννα, ρε, γιατί είχα πάρει στην πλάτη ένα ψυγείο. Δεν τα θυμάσαι αυτά.
3: Από μέσα.
1: 6-9-3-7. 949-949. Καλημέρα, να βάγει, λέει η Τζέννη. Ναι. Είχα έρωτα από μικρή με τον Μαζό. Πέρασε ορίστε δίπλα μου, λέει, στο μοναστηράκι, με σκούντιξε και δεν τον είδα. Τρελάθηκα,
3: λέει. Τι φταίει ο άνθρωπος, εσύ που δεν τον είδες.
1: Αυτό λέει.
2: Με τον εαυτό της τρελάθηκα.
3: Σωστά. Ναι. Η Φόφη, την περασμένη εβδομάδα, λέει, βρεθήκαμε σε ένα κοινό μέρος με τον Βασάλο.
1: Όπα.
3: Και μου λέει, εσύ γιατί βρίσκεσαι εδώ. Ναι. Ήθελε αποκλειστικότητα, λέει, influencer.
2: Είναι και αυτός, είναι και ο ακροατής.
3: Η Φόφη μάλλον, η Φόφη,
2: ναι,
3: μάλλον ήταν και αυτή, τραβούσε και αυτή βίντεο εκεί πέρα στην εκδήλωση. Και τη λέει ο Βασάλος, ως τι είσαι εδώ πέρα.
2: Και ο Βασάλος τι είναι, για να
3: πούμε. Εντάξει, ρε, μπορεί να το πει για πλάκα ο άνθρωπος. Δεν ξέρω
2: τι θεωρείς εργασίας, ρε Βασάλε. Κωνσταντίνε, αδερφέ μου, καλημέρα, αγόρι μου.
3: Γεια σου.
1: Συνεχίστε να στέλνετε. Πριν πάρα πολλά χρόνια έψαχνα να βρω να παρκάρω, λέει, γύρω από το τετράγωνο που ήταν ο αντένα στην Κηφισία στο Μαρούσι. Και κοιτάω, λέει, και βλέπω στο πεζοδρόμιο έγκυο το πρώτο τη παιδί, την Τατιάνα Στεφανίδου. Έπαθα σοκ, λέει, γιατί πιο όμορφη γυναίκα, ναι, δεν πιστεύω ότι έχω ξαναδεί στη ζωή μου.
2: Αριστοκρατική και μπαλαρίνα, πρίμα μπαλαρίνα, να ξέρετε, ήταν η Τατιάνα.
1: Μάλιστα.
3: Αλήθεια, ναι, γι' αυτό, ναι, έχει, ναι, αυτή την ευθύτηνη. Ένα τελευταίο.
2: Πείτε μας, κανένα τσιγκούνι celebrity. Πείτε μας αν σας τα έχει ρίξει κανένα celebrity, ένα αμογκομενικό. Αν βγαίνατε επίσης, δεν θα πούμε ονόματα.
3: Μόνο ωραία μας λένε. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Στο χωριό μου την Κυρτώνη, κάθε φορά που θα συναντήσω τη θεότητα, τη γογό, την Τζαμπά, θα με χαιρετήσει με τον πιο γλυκό τρόπο.
2: Εξαιρετική και πάντα πολύ ευγενή. Αυτό για το. Για τον Λευτέρη που λέγατε πριν, ναι, είδα μία φάρσα που παλιά που έκανε ο Βλάσης στα άλλα κόλπα στον Λευτέρη Πανταζή, που, ναι, τότε, ναι, με σουρανούσε μαζί με τον Ψινάκη, κατεβαίνουν από το Διογέννης Παλάς και είναι ένας τύπος ο οποίος τώρα το αμάξι του ήταν. Το αμάξι του Πανταζή ήταν σίγουρα, αλλά πως ήταν άλλο αμάξι που ήταν σαν του Πανταζή. Ναι. Το είχε πιάσει με ένα σπρέι και το είχε βάψει. Και παιδιά, ψυχρεμότατος ο Λευτέρης. Φανταστείτε τώρα να κατεβείτε κάτω και να δείτε ένα τρένο να σας έχει βάψει το αμάξι με σπρέι.
1: Όχι.
2: Και πάλι κύριος. Ναι, ναι. Τι είναι αυτά που κάνεις, ρε, του λέει. Έτσι απλά. Εγώ θα είχα φρικάρει.
3: Καλημέρα στην όμορφη ομάδα, λέει η Γιώτα. Παιδιά μου την έχει πέσει.
2: Ποιος
3: λέτε.
2: Εγώ.
3: Όχι. Ο Βασίλης ο Παϊτέρης, παιδιά.
2: Ελά, το κακομοίρι είναι φυλακή τώρα, κακομοίρι. Τώρα πού να στην πέσει.
1: Ναι.
2: Τι είναι τώρα, φυλακή είναι.
3: Με, ναι, τα σπίτια.
2: Μπήκε. Ναι, με κορδιά οικονομικά. Τώρα το Σαββατοκύριακο. Εγώ ήμουν στο Παρίσι και ξέρω.
3: Το είδα, αλλά δεν μπήκε
1: εμείς
3: μέσα.
1: Εμείς βλέπαμε σένα που ήσουν στο Παρίσι.
2: Και ο Παϊτέρης. Και ο Παϊτέρης πήγε στη Μονμάρτη τώρα.

0: να
1: ζω. Χαζόπικο χορεύουμε.
2: Πώς, ρε παιδί μου.
0: Πολύ.
1: Ο Γιάννης, ο Πλούταρχος.
0: Το καλύτερο παιδί.
2: Και είναι και ο Γιώργος πολύ καλό παιδί. Όλα τα παιδιά. Λοιπόν, είναι πέντε τα παιδιά. Γιατί με έχει ρωτήσει τις προάλλες ο Λιάγκας.
1: Πέντε, ναι.
2: Βέβαια, ο Λιάγκας με ρωτάει συνήθως για τα λεφτά.
1: Και τα τρία τραγουδάνε από τα πέντε.
2: Είναι, πρόσεξε, είναι ο Κωστάκη Βάρλα. Μα ακούσει
1: ο Γιώργος.
2: Είναι ο Γιώργος, είναι η Κατερίνα. Είναι η Παναγιώτα. Είναι η Ελεονόρα.
1: Και ο μικρός τραγουδάει.
2: Και είναι και ο μικρός.
1: Αυτός τραγουδάει.
2: Ο μικρός σου λέει έχει την καλύτερη φωνή από όλους.
3: Ναι,
2: η Παναγιώτα νομίζω είναι. Όχι, η Ελεονόρα είναι DJ. Η Παναγιώτα είναι η μόνη που δεν ασχολείται.
3: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
2: Είναι πέντε. Να ζήσουν, να είναι καλά. 6-9-37-949-949 στο Viber. Εμπειρία με celebrity, καλή ή κακή, και εμείς έχουμε πει ότι θα τα λέμε. Μάλιστα, τώρα με διόρθωσε η Αθηνά, η συνάδελφος, γιατί μου λέει: είπαμε ότι θα τα λέμε.
3: Ναι.
2: Εντάξει, μπορεί να τα φτιασιδώνουμε λίγο, να μην είναι προσβλητικά, να μην ακούγουν τώρα τα κερατιάτικα, αλλά είπαμε θα τα λέμε τα μηνύματά σας. Και μπαίνετε και στην κλήρωση για Diamond Doors.
3: Και έχουμε και τη διαμαντή μα σου τη ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Πάντα με την ίδια φροντίδα για τον καταναλωτή, ποιότητα, ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο
1: λοιπόν,
3: μέλλον.
1: Πέρυσι την άνοιξη είχε πάει ο Θάνος, ο φίλος μου, στη Μάλτα. Φέτος θέλω να πάω κι εγώ.
2: Ναι.
1: Και η Μάλτα σας καλεί, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο μέρος. Το είχα βάλει στο πίσω μέρος των προτιμήσεων. Αυτή λοιπόν η μαγευτική απόδραση που θα κάνουμε φέτος, τα πέτρινα σοκάκια, γεμάτη ιστορία, γαλαζοπράσινα νερά κλπ. Θα γίνει με την Aegean. Η Aegean μας φέρνει πιο κοντά με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Μπείτε τώρα κι εσείς στο aegeanair.com ή κάνετε την κράτησή σας από το Aegean Application.
2: Είναι ωραία εξόρμηση. Με την Aegean, εγώ μόνο με Aegean πετάω. Αλλά είναι και η Μάλτα πολύ ωραία επιλογή, γιατί είναι και κοντά και μπορείς και είναι και οικονομικά.
1: Λοιπόν, να πούμε ένα μήνυμα ή όχι.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, μηνύματα, όχι ένα.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καλημέρα, παιδιά. Πέτυχα, λέει, την μία και μοναδική, την Lady, την Άντζελα.
3: Έλα, ρε παιδί.
1: Σε ψαροταβέρνα στα Καμένα Βούρλα.
2: Γεια σου, ρε Άντζελα.
1: Και επειδή έτυχε, λέει, να φοράω το ίδιο χρώμα μπλουζάκι με τους σερβιτόρους, λέει ο άνθρωπος, ο Δημήτρης.
2: Σουβαρίγγειλε, σουβαρίγγειλε.
1: Τη ζήτησε να της φέρω ένα fingerball.
4: Για να λέω για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχει κόψει.
5: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρούνε σοφά.
17: Σόλο διβάνι,
16: τι κουαλιτά.
18: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Καλώς τη!
12: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
12: Ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
17: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο, άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
20: See student hot takes.
21: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
22: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
23: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
24: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
25: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
26: Μέση. Όμοι. Γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
28: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Μας έχουν πέσει τα ούλα με τα μηνύματα που παίρνουμε από τις εμπειρίες που είχατε με διάφορους celebrities, ναι. Και θα τα πούμε, μην σας νοιάζει, γιατί εδώ είναι Πρωινά Ναυάγια. Θα βουλιάξουμε όλοι μαζί. Και εσείς μαζί μας και εμείς μαζί σας. 6937-949-949 στο Viber, λοιπόν, για να μπεις και στην κλήρωση για Diamond Doors. Να σας πω ότι μετά, αντί να το μαρτυρήσω, μετά στη λέξη των χαμένων μαπών έχουμε Χριστάρα.
3: Ναι. Όλε! Όλε!
2: Και τώρα θα πάρεις Mass Card. Γιατί ξέρουμε ότι ούτως ή άλλως εμπιστεύεσαι μας ότι. Γιατί δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, είναι και η γωνιά. Η γωνιά της γειτονιάς που πας και λες τα νέα σου, βρίσκεις τους αγαπημένους ανθρώπους, τους ανθρώπους που εκτιμάς, ρωτάει ο ένας τα νέα του άλλου. Είναι πολύ ωραίο το κλίμα, είναι ωραία η ατμόσφαιρα, πολύ ευχάριστη. Αυτός είναι ο Μασούτης. Παίρνεις λοιπόν Mass Card στα σούπερ μάρκετ Μασούτης και έχεις κέρδος από την πρώτη στιγμή. Με 50 πόντους κερδίζεις άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά, ενώ με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνεις 1 πόντο για άμεση εξαργύρωση στο ταμείο. Όχι την επόμενη φορά, εκείνη τη φορά. Και φυσικά μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη τη MassCard και εγώ είμαι ένας από αυτούς. MassCard, εσείς θα την αποκτήσετε? Αυτό είναι το ερώτημα.
29: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, δύσκολη Δευτέρα με πολλή κίνηση στο ποτάμι, στην Αττική Οδό από τα Λιώσια προς το Μαρούσι. και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, κατεβαίνοντας από την Αιγαία Παρασκευή και κάτω τη Μεσογείων και το κέντρο Πυγμένο, Ιππυραιός από το ύψος της Τεχνόπολης και πάνω. Και αν έρχεστε για να μπείτε στην πόλη από το Χαϊδάρι, το ύψος της Σιβώνη και πέρα στην Καβάλας, έχει μποτιλιάρισμα μέχρι τα Κτέλ. Υπομονή και στην παραλία εκεί.
0: Ο καιρός σήμερα.
4: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Είναι το σημείο που πάτε στην επόμενη ερώτηση που σας δίνει 50.000 ευρώ. Βασίλη, Δημήτρη, είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
4: Είπαμε στην προηγούμενη ερώτηση ότι ο καιρός από σήμερα το μεσημέρι θα χαλάσει και θα έχει τοπικές βροχές. Η ερώτηση λοιπόν για τα 50.000 ευρώ είναι...
1: Ναι.
4: Μέχρι πότε θα μας πάει με βροχές?
1: Ναι.
4: Πότε δηλαδή θα ξαναφτιάξει? Μέχρι πότε θα είναι ο καιρός χάλια?
5: Πανάγιτσα μου.
4: Θέλω... Αλφα.
1: Ναι.
5: Ναι.
4: Ένα λεπτό να ακούσετε τις τέσσερις απαντήσεις. Μην βιάζεστε.
5: Ναι.
4: Αλφα. Μέχρι σήμερα το βράδυ. Β. Μέχρι την Παγκόσμια ημέρα της αγρότησας.
1: Αυτό μου φαίνεται.
5: Μόλι ψάχνω.
4: Γάμα.
1: Αυτό μου φαίνεται.
4: Μέχρι 15 Δεκεμβρίου.
5: Να σου.
1: Το ξέρω, το Β.
4: Δέλτα. Μέχρι ο Δημήτρης Σουγκαρέζος να βρει Τέρι.
1: Αυτό αποκλείεται.
4: Μέχρι πότε θα μας πάει με βροχές, λοιπόν, αυτό παιδιά. Σκεφτείτε, το έχετε όλο το χρόνο.
1: Πιστεύω το Β.
5: The winter has come.
1: Απλά να μπορώ να πάρω βοήθεια.
4: Μπορείς να πάρεις, βέβαια. Έχεις του τηλεφώνου 50-50.
1: Του τηλεφώνου. Ναι, okay.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο, λοιπόν, κάποιον. Ποιον θα καλέσει το τηλέφωνο?
1: Θα καλέσω τον κύριο Ηλία.
4: Τον κύριο Ψινάκη.
1: Μάλιστα, ναι.
4: Ωραία, λοιπόν. Ένα λεπτάκι να καλέσουμε. Καλημέρα.
6: Έλα, μωρή.
4: Καλημέρα, καλημέρα, Ηλία. Τι κάνετε?
1: Είμαστε. Γεια σου, ναι. Ηλία. Είμαστε, ναι. Είμαστε στον, εδώ πέρα στο παιχνίδι, στο τηλεπαιχνίδι μας.
4: Εκατομμύριο.
1: Ναι. Και θέλω με τη βοήθειά σου, σε κάλεσα για να με βοηθήσει σε κάτι.
4: Λοιπόν.
6: Μπορεί με το τηλεφώνημα.
4: Ναι. Είστε το τηλεφώνημα, Ηλία. Είστε το τηλεφώνημα. Λοιπόν, η ερώτηση είναι ότι σήμερα από το μεσημέρι χαλάει ο καιρός με βροχές και μέχρι πότε θα κρατήσει η κακοκαιρία? Α, μέχρι το βράδυ. Β, μέχρι την Παγκόσμια ημέρα της αγρότησας. Γ, μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Ή Δ, μέχρι ο Ουγγαρέζος να βρει Τέρι.
6: Μπορεί όταν ο Ουγγαρέζος να βρει Τέρι θα γίνει εδώ πέρα, θα γίνει κατακλυσμός.
1: Άρα το Δέλτα.
6: Θα πρέπει να ζώσουμε ένα ζευγάρι από όλα
1: άρα
6: τα ζώα.
1: Άρα το Δέλτα.
4: Σκεφτείτε το. Το Δέλτα,
6: ναι,
4: μέχρι να βρείτε
6: το
4: Δέλτα. Δυστυχώς είναι λάθος.
6: Καλά, συγγνώμη, με βγάζετε για τηλέφωνα. Βγαίνω βίντεο στο πρωινό. Βγαίνω βοήθεια στον εκατομμυριούχο. Πρέπει να με πληρώσει ο Αντένα.
4: Έχετε δίκιο, Ηλία. Θα φροντίσουμε.
1: Έλα ρε, εσύ.
4: Ήτανε το

0: Νάτος ο Χρήστος ο Μενιδιάτης με το «Ό,τι πιο όμορφο» στο ρυθμό 9.49 και στα πρωινά ναυάγια. Με πολλά μηνύματα στο θέμα ημέρας.
1: Για πάμε σιγά σιγά.
0: Δηλαδή πραγματικά έχει γίνει χαμός και για τον Γιάννη Πλούταρχο μας είπαν ότι έχει συνεργαστεί κάποιος μαζί του και πέρασε τέλεια.
1: Εμπειρίες με celebrities που τους είδαμε, που τους εξυπηρετήσαμε, που βγήκαμε μαζί τους.
0: Λοιπόν, να πούμε.
2: Ναι, πες το, αφού τα ζητήσαμε.
1: Μας την πέσανε.
0: Όπου έχει κατεβατάρε, παιδιά, εδώ πέρα. Κάτι Κωνσταντάρες, λέει, κάτι My Radio, κάτι τέτοια πράγματα.
2: Με το Λαμπρό.
0: Ναι. Καλημέρα. Μία από τις πολλές ιστορίες, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Κουρκούλης στην Αθήνα για δουλειά, πηγαίναμε μαζί, λέει, τα βράδια για αφισοκόλληση της προώθησης του δίσκου του.
1: Έλα, ρε.
0: Κάποια στιγμή μας την έπεσαν αστυνομικοί και το παίξαμε γκέι για να γλιτώσουμε τη σύλληψη.
1: Τι το παίξανε?
0: Γκέι για να γλιτώσουμε τη σύλληψη.
1: Γιατί δεν τους πιάνουν, άμεσα και δεν τους πιάνουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχουν γκέι στη φυλακή.
0: Όχι,
1: τα ακούσαμε κι αυτό.
0: Μάλλον ότι ερωτοτροπούσαν και εμείς δεν κάναμε κάτι εκεί πέρα, κάναμε τον έρωτα.
2: Όταν το ρωτήσαμε. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, ήμασταν με την οικογένεια στο Σανσέρ μαζί με το Βέρτη. Ωραία. Και όταν το ρωτήσαμε, λέει, αν είναι αυτός, μας απάντησε τόσο πολύ, του μοιάζω.
0: Έλα, ρε.
2: Ήτανε τελικά, ρε φίλε, δεν μας είπες. Ήταν ή δεν ήταν.
1: Άκου τώρα εδώ.
0: Ήρθε η μαντόγαστερά του προχθές στη δουλειά μου και είχε τόσο κόσμο που δεν μπόρεσα να τη χαιρετήσω. Αυτό.
2: Ναι. Και με άλλη κοπέλα. Μας έστειλε ένα ηχητικό.
1: Ναι.
2: Επειδή έχει πολλές εταιρείες μέσα και πάρα πολλά που είναι διαφήμιση και δεν μπορούμε να τα πούμε. Ναι.
1: Μας στείλανε μία.
0: Επίσης, ένα παράπονο.
1: Μας στείλανε μία άσχημη εμπειρία με την Ελίνα Παπίλα.
2: Αυτή δεν λέω. Δεν μπορούμε να ακούσουμε το ηχητικό γιατί αναφέρεται σε πολλά πράγματα.
0: Σε μάρκες.
2: Ναι, σε μάρκες.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και μεμονωμένο, ρε παιδί μου, τώρα ας μην. Ναι. Επειδή είναι δυσάρεστο, μην το αναμένω.
2: Της φάνηκε, λέει, πως.
1: Περιγράφει μια σειρά από γεγονότα που τη έκαναν κακή εντύπωση. Οπότε ας τα αφήσουμε εδώ.
0: Να μην το πούμε ότι ήθελα να τη πάρει τη σειρά στη. Στην ταμιακή, εντάξει.
1: Ήθελα και πριν, λέει, και καθότανε και φώναζε για να την καταλάβουν και τι έλεγε.
0: Ωραία. Και, πριν πάμε
1: και
0: στο...
1: μετά, λέει, και μετά την ταμιακή πάλι συνέχισε.
0: Έχω μήνυμα σοβαρό.
1: Ναι,
0: πριν
1: τι?
0: Πάμε στο ΙΕΚ. Ένας φίλος. Δεν έχω κάποια εμπειρία με celebrity. Μπήκε στην
2: κλήρωση. Μπράβο.
1: Μπήκε.
3: Σιγάν! Μάθημα, ξέρεις. Ελέγει.
4: Είναι ΙΕΚ ναυαγή.
0: Και κερδίζει, σου λέει την πόρτα.
1: Μου θύμισε τώρα εδώ μια κοπέλα που έστειλε. Ήταν μια κοπέλα που έβγαινα εγώ τότε, μόλις είχα πρωτοξεκινήσει στο MAD. Εγώ τότε που έβγαινα και φασωνόμουν παντού, στα λεωφορεία, στα κλαμπ παντού. Και ήταν τότε στο hotel ήμασταν, με το family, με τους going through. Okay. Και μου λέει ο Βαγγέλης ο Σερίφης που ήμασταν μαζί τότε στο MAPE Show, με παίρνει στη γωνία και μου λέει: ρε, εσύ μου λέει, μη φιλιέσαι, μου λέει παντού. Μου λέει: δεν είναι. Τώρα σιγά σιγά θα σε αναγνωρίζει ο κόσμος. Δεν μπορείς να πηγαίνεις και να φιλιέσαι παντού.
2: Ναι.
1: Εγώ φιλιόμουν παντού. Μόλις το έμαθα το κοκό, αμέσως φιλιόμουν παντού.
2: Και στο λεωφορείο, σύμφωνα.
1: Στο λεωφορείο, στη γαλαρία πίσω που καθόμουν, στο Α2, μέσω λεωφόρου Αμφιθέας, Αθήνα Βούλα. Και στα κλαμπ και αυτά, κοιτάνε, μου λέει, θυμάσαι, μου λέει, κοπέλα που. Ναι. Και μια άλλη.
0: Σε θυμήθηκε, σου
1: το πω. Ναι, μου το έστειλε εδώ, ναι. Και κάποια στιγμή ήμασταν στο Σάκι. Και βλέπω το Σάκι είχε κάτσει στα γόνα, στη σκηνή, στα γόνατα. Και βλέπω τη μούρη του Σάκι ανάμεσα σε μένα και τη κοπέλα που φιλιόμασα εσύ. Και μου λέει, τι κάνει, ρε παιδί μου, λέει.
2: Μα πήγε να δει Σάκι και φασονόσουν από κάτω.
1: Γιατί να μην φασωθώ, δηλαδή.
2: Μα είσαι μετακαλάσκηση. Ήταν ο άνθρωπο στην πίστα και σίγουρα.
1: Και το διασκεδάσεω. Και το διασκεδάσεω δεν είναι εδώ. Music hall δεν ήταν.
0: Φασωνόμαστε όμω και στο τελευταίο θρανείο.
1: Πάμε. Πάμε λοιπόν σήμερα για το ΙΕΚ ναυαγή. Καλημέρα σα, μια που ήρθα από την Γαλλία. Φυσικά τι θα κάναμε.
2: Τι θα κάναμε.
1: Γαλλικά. Πάμε λοιπόν τις ημέρες της εβδομάδας.
0: Τα συχαίνω.
1: Έτσι, ξέρετε πώς είναι. Είναι να σας τις πω και μετά θα πρέπει να μου τις πείτε και εσείς.
0: Ζορντί.
1: Τι είναι ζορντί. Ζορντί. Η ζορντί είναι η μόνη μέρα που δεν έχει νη. Είναι η ζορντί. Είναι η Πέμπτη. Η Δευτέρα είναι λουντί. Λουντί με νη.
0: Σήμερα είναι λουντί.
1: Λουντί. Μαρντί, μερκρεντί είναι η Τετάρτη. Ζορντί, βανδρεντί είναι η Παρασκευή. Σαμντί και Δημάνσο.
2: Καλά.
1: Πάμε.
2: Τι είναι, τι πάμε.
0: Αχθέ μου, γλωσσοδέτης. Πάμε.
2: Περίμενε, πες τα.
1: Δευτέρα. Πάμε.
0: Λοντί.
1: Μπράβο.
2: Τρίτη.
0: Εσύ.
1: Υπάρχει και η Mardi Gras, που είναι η αντίστοιχη της Εκνοπέμπτη τους, αλλά το κάνουν τρίτη αυτή. Είναι δηλαδή η... Όχι η γλίτσα. Γκρά είναι η
0: τσίκνα.
1: Γκρά είναι, ρε παιδί μου...
0: Η γάνα, η γάνα.
2: Τι παιδί μου είναι.
1: Γκρίζ. Η λίγδα. Η λίγδα του λίπου. Του λίπου.
2: Η λιγδιά.
1: Η λιγδιά.
2: Μουργκράφ. Λιγδιά.
0: Δεν πες γκράφ.

0: σου χρωστάω. Πάρτα να μην στα χρωστάω, θα πρέπει να είναι το επόμενο κομμάτι της Έλλης Κοκκίνου. Καλημέρα σας.
1: Μιλάμε για εμπειρίες με celebrity γενικότερα και εδώ πέρα ο Γιώργος λέει: καλημέρα. Παλιά είχαμε ένα φλερτ με την Μπουλέ πριν τον Ουγγαρέζο.
2: Oh.
0: Ποιος το είπε αυτό τώρα?
1: Ο Γιώργος. Έχει και επίθετο, αλλά δεν το πω στον αέρα.
0: Είπε ο Γιώργος.
1: Παλιά, το επαναλαμβάνω, το λέμε γιατί
0: είναι
1: πολύ σοβαρό.
0: Τώρα έχει παιδί και οικογένεια. Σε παρακαλώ πολύ, μην άντα τα θέματα.
1: Γι' αυτό λέει: παλιά είχαμε ένα φλερτ.
2: Όντως έχει παιδί.
0: Καλέ, ναι.
2: Αχ, ωραία, βέβαια. Δεν το ξέρα. Μπράβο, να είναι γερή. Εγώ θα σας μιλήσω τώρα, παιδιά, για την εμεινόπαυση που είναι μια νέα φάση στη ζωή σου και το σώμα σου χρειάζεται διαφορετική και πιο εξειδικευμένη φροντίδα. Ξηρότητα, ευαισθησία και ενοχλήσεις δεν χρειάζεται να σε περιορίζουν, γιατί με την κατάλληλη καθημερινή υπερποίηση μπορείς να νιώθεις άνετα, φρέσκια και σίγουρη κάθε στιγμή. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη, όμως και η αγαπημένη σου σειρά, όπως και η αγαπημένη σου σειρά φροντίδας, Εύα Ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Επιστρέφω με πολύ σημαντικά πράγματα.
2: Όπως
0: τώρα. Λες και το χαμένων μαπών με θέμα λέξη το Παρίσι. Επιστρέφω γιατί φέρνω μαζί Χριστάρα. Θα τρώτε και θα λέτε ο Νάσου.
3: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, an immersive voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Πήρα μια τρομάρα.
9: Έτσι είναι το Halloween.
8: Και μετά την τρομάρα πήρα μια φορεματάρα. Πήρα καινούρια κινητάρα, ήπια μια καφεδάρα και είδα και ταινιάρα.
9: Έτσι είναι το Halloween στο Athens Metro Mall. Halloween στο Athens Metro Mall. 12 με 31 Οκτωβρίου ραντεβού για τρομερό shopping, τρομερό φαγητό και τρομερή διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, Νέο iZi Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο iZi Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
0: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
18: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
19: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
20: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
21: Ο Φουρτούνης το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Φουρτούνης.
22: Αθηνά Αφαλίδου, Κυλοστρόμου.
23: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω.
24: Το ρυθμό 949.
25: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
0: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
26: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
27: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Καλημέρα σας, 9 και 4 πρώτα λεπτά συνεχίζουμε να βουλιάσουμε. Κουπί, παιδιά, αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια με τον Βασίλη, την Αθηνά και τον Αλέξανδρο. Να πω τα δικά μου και να διαβάσουμε τα μηνύματα των ναυαγίων, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά.
2: Πες μας για τη λέσχη, βέβαια.
0: Λέω λοιπόν για τη λέσχη των χαμένων μαπών ότι σε λίγο. Άντε, ξεκινήστε από τώρα, αν παίρνετε. 2-10-68-35-722, Παρίσι. Θέλουμε ένα ποίημα, ένα δίστιχο, μια στροφή. Ό,τι θέλετε, μία ομοιοκαταληξία που να εμπεριέχει το Παρίσι. Και μπαίνει στην κλήρωση 60 ευρώ, πόσο. 60. Για το Χριστάρα στη μεταμόρφωση. Ήρθα εδώ και σας έφερα, παιδιά, τις ωραίες τις γεύσεις. Εκεί, για να καταλάβετε, αν με πιστεύεστε όσοι με ακούτε 19 χρόνια τώρα που ήμασταν στο Muppet Show και φέτος εδώ στα πρωινά ναυάγια, ξέρετε ότι ένα πράγμα ξέρω καλά: να τρώω. Λοιπόν, εκεί για να καταλάβετε, πήρα τους παλαιοφαλιριώτες κολλητούς μου και τους πήγα και γιόρτασα τη γιορτή μου στη μεταμόρφωση στο Χριστάρα. Τόσο ωραίο ψήσιμο, γιατί κρέατα είναι σίγουρα φρέσκα, ναι, όλα. Και αλλού. Αλλά τέτοιο ψήσιμο δεν έχετε ξαναφάει. Το καλό του Χριστάρα δε είναι ότι έχει και φοβερό κρασί. Νέκταρ είναι αυτό, και το κόκκινο και το λευκό και το ροζέτο. Αλλά ειδικά το λευκό, τσεκάρετε το. Το καλό είναι ότι κάθε μέρα κάτι θα σου φτιάξει. Εμάς μας έφτιαξε ένα περίεργο μπουγιουρντί.
2: Πολύ ωραίο.
0: Άλλες φορές έχει κυπριακές σεφταλιές. Άλλες φορές έχει παλαιωμένο T-bone. Εδώ κάθε μέρα μου στέλνει εντάξει. Ελάτε σήμερα να κεράσω αυτό. Ελάτε σήμερα να κεράσω αυτό. Λοιπόν, θα πάτε στο Χριστάρα και θα σχορνάτε τα πεθαμένα σας. Ακούστε, μιλάω για ταβέρνα δυνατή, σοβαρή. Πατάτα τηγανητή, φρεσκοκομμένη και φρεσκοτηγανισμένη. Ναι,
1: φάγαμε και επιβεβαιώνουμε, να ξέρετε.
0: Ακούστε τώρα,
2: και με 60 ευρώ που δίνουμε δώρο στη λέσχη. Τρως φανταστικά στο Χριστάρα, παιδιά.
0: Με έπιασε η Σιελόρια, με έπιασε, παιδιά.
1: Και με τη λέξη.
0: Με 60 ευρώ τρώνε δύο παρέες, όχι μία. Η λέξη είναι Παρίσι. Στείλτε λοιπόν 2-10-68-35-722. Πάμε στα γεια σου, Χριστάρα, ακούει.
1: Μηνύματα. Δούλεψα παλιά, λέει ένα φίλο μα εδώ πέρα, σε ένα τηλεφωνικό κέντρο γνωστή αμερικανική πίτσα. Είχα μιλήσει με πολλούς διάσημους. Τρομερά καλή εντύπωση μου άφησε ο Καμπουτζίδης. Πολύ ευγενικός.
0: Ευγενέστατος.
1: Έτσι, και μέσα στο χαμόγελο και στην καλή ατάκα. Ένας ακόμη υπεργαλαντόμος που άφηνε και tips. Ο Ψινάκης. Μία φορά, λέει, είχε αργήσει η πίτσα του και μας πήρε ο άνθρωπος τη μία ώρα.
0: Τι πίτσα ήταν, μπλε.
1: Ναι. Από τη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Ναι. Μία ώρα να δει αν έπαθε κάτι το delivery. Ρε παιδιά, αμέσως εσύ Δημητρή.
0: Ρε πήρε ο Ηλίας τώρα να δει αν έπαθε κάτι το delivery. Είχε πεινάσει και ήθελε να μάθει που είναι η πίτσα του.
1: Ναι, αλλά το κάλυψε ο άνθρωπος και ο σωστός μάνατζερ και ξέρεις πιαρίστας λέει: κάτσε να ρωτήσω πρώτα ευγενικά αυτό και μετά να μάθω.
0: Έχει πάθει κάτι το delivery. Γιατί μαζί κόψει λίμα εδώ. Τι να φάμε.

0: Πώς να νιώσει τώρα ο Κωνσταντίνος Αργυρός με όλα αυτά που ακούγονται για την Guilfoyle?
1: Γιατί καλέ να νιώθει εκείνος. Είναι
0: στεναχωριέται για τη φιλενάδα του, ρε παιδάκι. Άμα λέγανε για σένα ότι δωροδοκείς ότι παίρνεις λεφτά από επιχειρηματίες για να τους φέρεις σε επαφή με την κυβέρνηση.
2: Ναι. Μεγάλο θέμα είχε προκύψει τώρα πέρα από την πλάκα. Μας βάζει μεγάλο θέμα με την Guilfoyle που θα έχει τις επόμενες μέρες εξελίξεις.
0: Έχει,
2: από
0: ναι, πέρα από την πλάκα είναι πολύ σοβαρό. Στην Αμερική τους έπιασε στον ύπνο την κυβέρνηση και έχει γίνει, για να καταλάβετε πόσο μεγάλο θέμα είναι, έχει σχολιάζεται ακόμη και στα late night shows της Αμερικής. Έκανε ολόκληρο σκέτς για την Guilfoyle. Κατηγορείται ότι έναν από τους εκεί λειτουργούν τα κόμματα, τα δύο κόμματα δηλαδή, με, όχι ευεργέτες, πώς λέει, δωρητές.
1: Okay.
0: Έναν από αυτούς λοιπόν του είπε, θα μου δώσεις έξτρα κάποιο. Φέρεται να του είπε ότι θα μου δώσεις 100.000 δολάρια για να σε φέρω σε επαφή με κυβερνητικά στελέχη και με τον Τραμπ τον ίδιο.
1: Σε αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί και κυκλοφο... τώρα.
2: Υπάρχουν και μηνύματα που είναι screenshot, να ξέρεις.
0: Συγκεκριμένα. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα παρακαλώ. 6937-949-949, ξαναλέω. 2-10-68-35-7-22 με θέμα το Παρίσι. Για να σας στείλω, να πω και καλημέρα στον κουβάρο μου, τον Γιώργο το Λιλί, που μου το θυμήθηκε τώρα που είχαμε πάει στο Χριστάρα. Και τυροκαυτερές, παιδιά, και πατάτες τηγανιτές να βουτάτε μέσα. Θα πω το εξής και πάμε στα μηνύματα. Μόνο το πιο απλό. Το τυλιχτό και η σκεπαστή που υποτίθεται ότι έρχονται όλοι να το φάνε.
2: Εγώ δεν μιλάω τώρα.
0: Στάζει.
1: Σταμάτα.
0: Θα στάζετε κι εσείς. Είναι το τελευταίο που θα.
2: Μεσάλια τώρα θα μιλήσουμε.
0: Αυτό είναι το τυπικό. Ο Χριστάρας δεν μας άφησε να το φάμε αυτό, θυμάστε.
1: Ναι.
0: Φάτε τα άλλα. Αυτό το, όλοι το ξέρουν ότι είναι τόσο.
1: Ήταν όλα λοιπόν, τα λεφτά, το σηκώτη.
2: Στο μήνυμα, όσον αφορά το θέμα ημέρας, μήνυμα μας έχει στείλει ο Φώτης σε εμπειρία και με celebrity, ότι κάποια στιγμή, γρήγορα θα σου το πω γιατί είναι ηχητικό, παιδιά,
1: ναι,
2: είχε πάει σε χιονοδρομικό με τη γυναίκα του και εκεί βρήκανε τη Μαρία Κορινθίου, η οποία τότε ήταν δικό του κρας, μεγάλο λέει.
0: Και ήταν τότε που είχε κάνει το μεγάλο μπούγιο η Μαρία που ήταν και στο ραδιόφωνο, Βασίλη, το θυμάστε. Νομίζω ήταν με τον Μπουνέτη. Με ποιον ήταν η Μαρία Κορινθίου?
2: Ναι, με τον Μπουνέτη. Απλά τώρα δεν θυμάμαι αν εδώ πέρα αυτό που μας περιγράφει Φώτης ήταν εκείνη την εποχή. Πάντως κάποια στιγμή ήταν πολύ στα πάνω της. Ήταν δικό του κρας, λέει, τη μίλησε, τη χαιρέτησε και τη λέει εκεί η γυναίκα του. Πού την ξέρεις? Λέει, δεν την ξέρω, δεν γνωριστήκαμε. Πιάσανε κουβέντα, τους κάλεσε σε παράσταση, λέει η Μαρία. Μπράβο, γιατί πλέον μετά τη λέει Μαρία.
0: Για στην φίλη. Αθήνα.
2: Στην Αθήνα και γνώρισε και όλο το θείασο.
0: Του σύστησε όλο το θείασο, αράξανε μαζί.
1: Μπράβο.
0: Και ήταν πολύ προσιτή η Μαρία.
1: Μπράβο. Εδώ πέρα έχουμε και ένα μήνυμα που λέει καλημέρα, δούλευα σε γνωστή αλυσίδα φούρνων και τα ξημερώματα ερχόταν ο Ρέμος και αγόραζε όλη τη βιτρίνα με τα σάντουιτς και τα έδινε απέναντι στους άστεγους.
0: Έλα ρε. Να τα λέμε και αυτά,
1: και
0: όχι μόνο κακά.
1: Επίσης λέει, πελάτησά μας και η Εφησαρή, η οποία πολύ φίλη μου, γιατί κάθε φορά λέει που έλεγε δεν θα πάρω τίποτα γιατί κάνω δίαιτα, πάντα έπαιρνε.
0: Έτσι.
1: Το γράφει.
0: Φύγαμε για Ούγκα Challenge, παρακαλώ. Ούγκα Challenge. Νέα εβδομάδα, νέος γύρος, νέα δοκιμασία.
2: Fight.
0: Ίδια όμως αντιπαλότητα, ίδιος ανταγωνισμός.
1: Πάμε.
2: Μαζεύεται μανίκια, δεν το πιστεύω.
1: Έγινε χαμός τώρα.
0: Λοιπόν,
1: ο κόσμος περιμένει.
0: Θέλω τον ένα.
1: Θα δώσουμε θέαμα στο λαό.
0: Μέχρι τώρα τραβάμε κουπί τα πρωινά ναυάγια όλοι μαζί, μαζί με τους ακροατές μας, τα ναυάγια που μας ακούνε. Σε αυτή τη φάση όμως θέλω να είστε απέναντι. Πάρτε λοιπόν τη θέση σας στα χαρακόμματα, γιατί ξεκινά το πρώτο παιχνίδι, ο πρώτος γύρος του Ούγκα Challenge αυτής της εβδομάδας. Πού θα κορυφωθεί, ξαναλέμε, την Παρασκευή με τη δοκιμασία του ηττημένου. Εντάξει, θυμίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Το σημερινό θέμα λοιπόν του Ούγκα Challenge είναι.
1: Ναι.
0: Γλυκά σιροπιαστά.
2: Ναι, δικό του είναι. Δουλεύει σε ευρωπλαστείο. Πάμε.
0: Πάμε. Αθηνά.
1: Κατά ύφη.
2: Εκμεκ.
1: Εκμεκ πολίτικο. Με τσουρέκι.
0: Δεν έχει τώρα τσουρέκι αυτά. Έλα. Θέλεις, εκμεκ μπόθηκε. Πάμε παρακάτω. Έλα, αγόριτσι μου.
1: Ωραία, σαραγλί.
0: Εκμεκ μπλε και εκμεκ κόκκινο.
2: Δεν έχω ιδέα. Μπακλαβά.
1: Ωραία. Ραβανί.
0: Σωστό.
2: Αυτό το πολίτικο. Έτσι δεν το λένε.
1: Δεν το δέχτηκε το πολίτικο.
0: Το Γιαννιώτικο Μπακλαβά.
2: Ωραία. Δίπλες.
0: Δίπλες.
1: Δίπλες. Μελομακάρονα.
0: Σωστό!
2: Σιροπιαστά είπαμε.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Έχει πέντε!
2: Έχει κι άλλο.
0: Τέσσερα! Τρία! Δύο!
2: Έλα ρε παιδιά!
0: Ένα! Έχασε!
1: Να ξεκινάει ωραία εβδομαδούλα, γαμπούλες μου, τουλουπάκια, κουρκουμπινάκια, να βάλω, πόσα θέλεις. Δούλευες
2: ζαχαροπλαστείο για την Άννα, ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω, Δημήτρης, αυτό. Δεν το γνωρίζει αυτό, Δημήτρης.
2: Έλα ρε παιδιά.
1: Δεν είναι γνωστό τη σπάση, το ότι δούλευες ζαχαροπλαστείο.
0: Θες να δηλώσεις κάτι, Βασίλη?
2: Όχι, θέλω να δηλώσω.

0: α πούμε, 100% βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι αν τον έχετε συναντήσει, σίγουρα έχετε μια πολύ καλή εμπειρία με τον Γιώργο Κακοσέο. Ναι. Είναι καλό παιδί, είναι ευπροσίγωρο. Το ξέρω, ξέρω του συνεργάτε του. Κωστάκη, ο Κωστάκη ο Βάρλα, ο φωτιστή του. Καλημέρα, Κωστάκη.
1: Τον έχουμε δει on stage, αλλά εγώ τον έχω πετύχει, μια ναι. και μιλάμε τώρα για επαφέ. Να τον, μια επαφή.
0: Σε ένα χαμάμ.
1: Όχι, ναι. περίπου. Σε μια ερημική παραλία, παιδιά, κάπου προ με την κοπέλα του. Με την κοπέλα του, ναι. Τότε, τότε κοπέλα του. Ναι.
0: Τότε.
1: Την τότε κοπέλα του. Ήταν η κόρη της Δέσποινας Βανδύ. Τα είχαν τότε.
2: Μαζί. Αλήθεια.
1: Δετάκι. Βέβαια.
2: Α, δεν το ήξερα ότι
0: αυτό
2: το
0: αυτό που είπες τώρα είναι πολύ χοντρό. Είναι, είναι επιβεβαιωμένο.
1: Όχι, το έχουν πει.
2: Α, το έχουν πει οι άνθρωποι. Εντάξει, και τι, γιατί ελευθερά παιδιά ήταν. Γιατί
0: να μην.
1: Ναι, ρε.
0: Κάνω σαν τη μάνα μου τώρα που σκούπιζε τα ψίχουλα από τα πόδια που δεν είχε ψίχουλα. Απλά σκούπιζε.
1: Το έχουμε ξαναπεί.
0: Είσαι σίγουρο.
2: Το 1992 στο Παλαιό Φάληρο χαζεύω μια βιτρίνα. Το μαγαζί είναι κλειστό και ξαφνικά από μέσα βγαίνει η Άννα Βύση, άνετη θεάρα. Για να με ρωτήσει τη γνώμη μου για ένα παντελόνι που δοκίμαζε. Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, έμεινα άφωνη.
0: Βέβαια, στο Παλαιό Φάληρο, παιδιά, είναι το πατρικό του Καρβέλα.
2: Μπράβο. Αυτό το ξέρεις εσύ. Είναι...
0: Βέβαια, αφού έχουμε φαλεριώτες. Δύο φαλεριώτες έχει βγάλει showbiz. Εμένα και τον Καρβέλα.
1: Ωραία.
0: Αλλά είμαι αλήθειες τώρα εδώ.
1: Σωστό.
0: Εντάξει. 6-9-37-949-949 στο Viber για την εμπειρία που είχα καλή-κακή. Σας την έχει πέσει κανένα celebrity. Δεν μας έχετε πει. Εδώ, για πείτε, σας παρακαλώ.
1: Εδώ πέρα έχει άλλο πέσιμο. Πριν 20 χρόνια.
0: Αλλά συγγνώμη, θέλω να τα λέτε ναι. μόνο αν έχουν οικογένεια και παιδιά και δεν τα λέτε τα πέσιμα.
2: Ναι, ωραία.
1: Πριν 20 χρόνια έχω ραντεβού με μια φίλη σε κεντρικό στο Κολωνάκι και για ένα καφέ γωνιακό. Στη γωνία παίρνω τσιγάρα, λέει. Και η αλήθεια είναι ότι γύρισα απότομα να φύγω, λέει. Και άκουσα, λέει, το Λάκη Λαζόπονο να φωνάζει πίσω μου, λέει.
0: Είναι χαμό.
1: Σε αυτόν. Τον πάτσε, λέει. Τον ξενύχιασα τον άνθρωπο.
0: Πάτσε το Λάκη Λαζόπουλα. Έργα μου τα.
1: Λοιπόν, και σε διαφημιστικό
0: περιβάλλον. Μαμάκα δούλευα και τον σέρβιρα το βράδυ ερχότανε.
2: Δούλευε στο μαμάκα.
0: Ναι, σερητόρο. Βοηθό σερητόρο, μετά σερητόρο, μπαρ δεν έφτασα.
2: Είσαι προκομμένο παιδί, αγόρι
0: λοιπόν,
2: μου.
0: Και εγώ θέλω να κάνουμε. Θα τσακωθούμε για το διαφημιστικό περιβάλλον, ναι, Βασίλη.
1: Ναι. Πάμε.
0: Λοιπόν, είναι η στιγμή που σα. Πώ να σα δίνω αυτό το ωραίο το tip που θα σα βοηθήσει πάρα πολύ όσον αφορά τι προσφορέ, γιατί έχει αυτέ τι ημέρε που κάνει η Βιοκαρπέτ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι ευρέω γνωστά. Μέσω ημών τα μαθαίνετε. Και σας λέω, τσεκάρετε 10 με 12 Οκτωβρίου στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Έχει Happy Days Bazaar. 10 με 12. Σήμερα 12. Άρα
1: βέβαια,
0: σήμερα, τελευταία μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Η Βιοκαρπέτ λοιπόν διοργανώνει Happy Bazaar σε χαλιά και λευκά είδη με τις happy τιμές. Προσέξτε, μόνο στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Τσεκάρετε για το σπίτι του παιδιού, για το φοιτητικό το σπίτι, για το εξοχικό. Για εσάς που θέλετε να αλλάξετε χαλιά ή να πάρετε χαλιά. Τώρα έχει μια ζημιά, μια φίλη μου πλημμύρισε το σπίτι. Θέλει να αλλάξει χαλιά. Πήγαινε, Ειρήνη, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, σήμερα τελευταία μέρα. 12 του μηνός, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μόνο σήμερα Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης όλα τα χειροποίητα χαλιά. 50% έως 80% φτηνότερα.
1: Ωραία.
0: Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ μόνο. Και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Οι προσφορές λοιπόν μπαζάρι ισχύουν αποκλειστικά στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλιμος. Μόνο σήμερα 10 με 6 του απόγευμα.
1: Χαμός θα γίνει. Νέα προϊόντα λοιπόν αξίζει να δοκιμάσουμε πάντως και στον Μασούτη τον αγαπημένο μας. Εκεί με τις σειρές Mr. Grand και Special Selection φέρνει εκεί ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή. Ο Μασούτης, γεύση, ποιότητα και ασφάλεια σε οικονομικές τιμές, μεγάλες προσφορές. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε εσένα.
2: Ετοιμάστε το πείμα σας με τη λέξη Παρίσι μέσα και όταν σας πούμε θα καλέσετε στο 2-10-68-35-722 για να παίξετε για το γεύμα στο Χριστάρα.
1: Ένα μήνυμα. Η Ευελίνα, ναι. για celebrity.
2: Ναι.
1: Είχα λέει συνάδελφο το Βασίλη το Φορτούνη.
2: Α, ποια είναι η Ευελίνα.
0: Ποια
2: να
0: μα
2: πει την εμπειρία.
1: Όντως μια φίλη.
0: Την ξέρει.
1: Βέβαια, ήμασταν μαζί.
0: Μου σου λέει ψέματα γι' αυτό.
1: Όχι, λέει αλήθεια.
0: Τι άνθρωπος είναι, Ευελίνα, για πες.
1: Και μετά με αυτά που είπαμε.
3: Επόμενη στάση, Κορυδαλός. Next station.
4: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus έτους 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
14: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimas.
15: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Σεσουάρ για δολοφόνους.
18: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
17: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
18: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
17: Σεσουάρ για δολοφόνους.
18: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
17: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
19: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
20: Euphoria!
19: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
21: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
22: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Παγία με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε τόσα να πούμε που δεν σας έχουμε. Μας έχετε λείψει τόσο πολύ, λες και δεν είναι Σαββατοκύριακο αυτό. Α, εγώ έφυγα και την Παρασκευή, εντάξει. Οπότε όντως μου έχετε λείψει. Θέλω να σας πω ότι η Vodafone είναι εκεί για να μην αγχώνεσαι εσύ καθόλου για το κινητό. Ό,τι πάθει, ό,τι. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι εκεί είναι τα mail, εκεί είναι τα μηνύματα. Εκεί είναι. Η αλήθεια είναι ότι η μισή σου καθημερινότητα περνάει από το κινητό. Οπότε Vodafone Tech Heroes, οι ήρωες είναι εκεί για ό,τι χρειαστούμε. Έσπασε το κινητό, μην ανησυχείς, στο επισκευάσου σε μία ώρα, αν χρειαστεί παραπάνω. Πάνω από 48 ώρες να το κρατήσουν, σου δίνουν αντικατάσταση. Παίρνεις 12μηνη εγγύηση για το φιασίδωμα. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι για τίποτα. Σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr. Να σας πω ένα ανέκδοτο.
1: Ναι, αμέ. Πώς ήρθε τώρα, ναι.
0: Το είδα την Παρασκευή στο. Έβλεπα την Παρασκευή. Την Παρασκευή έβλεπα, όχι. Δεν ήταν από Παρασκευή, έλειπα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή είδα το. Πώς λέγονται αυτό, the first dates.
2: Ναι.
0: Και το είπε αυτή.
2: Πώς
0: λέγεται το εκπαιδευτικό. Ναι, πώς λέγονται τα εκπαιδευτικά. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι σε ένα από τα ψηλότερα βουνά της Ελλάδας.
2: Πω.
1: Η ΕΚ.
0: Τα 12 ΤΕΗ του Ολύμπου. Τι θα θέλες.
3: Πες.
4: Πες τι θέλεις.
3: Σ' αγαπώ πολύ.
1: Έχουμε μήνυμα.
5: Σ' αγαπώ πολύ, θεία.
3: Σ' αγαπώ πολύ,
1: θεία. Κατάλαβες ποιος είναι.
2: Όχι, ποιος μου είναι.
0: Θανάση, πάνω στην ώρα ήρθες αγόρι μου, θα σου πω ένα ανέκδοτο και σένα τώρα. Λοιπόν, τι θα ήθελες, έναν ανανά. Έναν ανανά. Ναι, έναν ανανά. Α, έναν ανανά. Έναν ανανά, έναν ανανά, έναν ανανά. She's got the look.
2: Δεν πάτε καλά, φίλε.
0: Όλοι μαζί. Έναν ανανά. Έναν ανανά, έναν ανανά. Έναν ανανά. Έναν ανανά.
2: She's got the look.
0: Και εσείς ναυάγια.
6: Στους δρόμους της Αθήνας.
1: Αχ, μποτιλιάρισμα εδώ πέρα στο στούντιο του ρυθμού 949.
0: Έτσι και... με απλά πραγματάκια στο ρυθμό βγάζουμε γέλιο.
1: Ναι, καλά.
0: Συγγνώμη, Βασίλη.
1: Και στην. Και ένα τώρα, η Αττική Οδός που είναι μποτιλιαρισμένη. Και η άνοδος του Κηφισού επίσης. Κατεβαίνοντας από ψηλά από τη Λυκόβρηση, θα μποτιλιαριστείτε μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Χάλια η Κηφισίας, παιδιά, στο κατέβασμα. Υπομονή για να φτάσετε στο κέντρο. Και η Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Αν μπαίνετε στην πόλη πριν φτάσετε στο Μεταξουργείο στην Καβάλας, έχει μποτιλιάρισμα. Αυτά.
6: Ο καιρός σήμερα.
2: Λοιπόν, σοβαρευτείτε, γιατί τώρα φτάνουμε στην ερώτηση για τις 100.000 ευρώ και μας ακούει και ανυψιός μου ο Θανάσης, οπότε θέλω να είστε πολύ σοβαροί.
0: Μάλιστα.
2: Η ερώτηση είναι απλή και αφορά τον καιρό σήμερα. Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική? Α, 18 βαθμούς Κελσίου. Β, 30 βαθμούς Κελσίου. Γάμα, 28 βαθμούς Κελσίου. Δέλτα, 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Εγώ πιστεύω το Δέλτα, 25, γιατί χθες 27, ρε φίλε, πού να πάει 30.
1: Τι μπορούμε να...
0: να πάρουμε μια βοήθεια.
1: Να πάρουμε το 50-50 ή τηλεφωνική.
0: Τηλεφωνική.
1: Ωραία.
2: Να πάρουμε
1: τηλεφωνική. Ποιος θα μπορεί να το ξέρει αυτό?
2: Να σας θυμίσω ότι είπαμε ότι το απόγευμα θα έχει και τοπικές βροχές.
0: Ποιος έχει επαφή με το δελτίο καιρού?
2: Ωραία, λοιπόν, καλέστε. Λοιπόν, έχετε τη βοήθεια, λοιπόν,
1: Αλέξανδρε, μπορούμε.
2: Ο Αλέξανδρος Αγαδάμης από το κοντρόλ του, ποιος είναι εκατομμυριούχος.
1: Τον Νίκο θα καλέσω.
2: Ωραία.
1: Εντάξει.
2: Καλημέρα.
7: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στα ναυάγια, καλημέρα τα ραδιοφωνάκια εδώ. Κολλημένα στους 94,9.
1: Κύριε Νίκο, συγγνώμη, σας πήραμε για άλλο λόγο σήμερα.
2: Ναι.
1: Είμαστε στο τηλεπαιχνίδι μας εδώ πέρα, στον εκατομμυριούχο. Και
7: χαίρομαι για το τηλεπαιχνίδι, παρακαλώ.
1: Θέλουμε να μας πει, να μου απαντήσετε σε μία ερώτηση.
2: Ναι. Πώς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική? Έχουμε Α, 18 βαθμούς Κελσίου, Β, 30 βαθμούς Κελσίου, Γ, 28 βαθμούς Κελσίου και Δ, 25.
7: Εγώ θα έλεγα το Α, 18, με το νέο όμως Volvo S20 και 40.
2: Όχι,
7: είστε σίγουροι.
1: Μέσα στο αυτοκίνητο έχει κρύο. Έξω πόσο θα έχει? 18 είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Ναι. Μπορείτε να το πω.
7: 25 βαθμούς Κελσίου, το κλειδώνω.
2: Το κλειδώνετε, Νίκο, το κλειδώνετε.
7: Λίγο.
1: Μείνετε στη
7: γραμμή. Ναι, και ευχαριστούμε και τον εκατομμυριούχο που δίνει λιντίν στο δελτίο. Και...
2: Ωραία, λοιπόν.
1: Η απάντηση
2: είναι.
1: Αχ, έχω γωνία μέσα.
7: Παναγίτσα μου, μακάρι να κερδίσω.
2: Σωστή, μπράβο, 25 βαθμούς.
7: Ναι, μωρή αρρώστια, ναι, μωρή τρέλα.
1: Τι είπατε.
7: Ναι, μωρή αρρώστια, ναι. Πάρτε τα. Ναι, μωρή τρέλα.

0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα. Και τηλεφωνήστε τώρα στο 210-6835-722 για να κερδίσετε ένα τραπέζι 70 ευρώ στο Χριστάρα. Όλη η ΕΣΥΕΑ τρώει στο Χριστάρα. Εξαιρετικό κρέας, πολλές κοπές. 210-6835-722.
1: Και εμείς κερδίσαμε πριν.
0: Μπράβο σας, εμείς κερδίσαμε. Πάρτα μωρή άρρωστη, πάρτα. Μωρή τρέλα, μουσκεμα. Μας έκανε. Τότε η πίεση έχει θέμα, το Παρίσι. Βλέξαμε τα μπούτια μας με απίστευτο.
2: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό. Να δούμε πόσο θα μας έρθει ο λογαριασμός που θα πάμε να τους δούμε με το Σακυρουβά. Ελπίζω να είναι οικονομικά, να μπορέσουμε να τους απολαύσουμε τους ανθρώπους. Πάρα πολύ ωραία. Πρωινά Ναυάγια, καταγγελτική σήμερα βγήκαμε. Με την Αθηνά και τον Βασίλη, τον Βασίλη για την Αθηνά και τον Αλέξανδρο, παιδιά. Όλοι
1: και
0: εδώ.
1: Τον Δημήτρη, τον Ουγγαρέζο.
0: Και όλους εσάς το 6937-949-949 στο Viber. Για ό,τι γουστάρετε να μας πείτε, μήπως το συνεχίσουμε και αύριο το θέμα celebrities, γιατί σκάσαμε πάρα πολύ.
2: Πάρα θα δούμε. Και δεν τα διαβάσαμε τα περισσότερα. Είναι κρίμα.
1: Θα αλλάξουμε θέμα αύριο.
0: Είναι όμως η στιγμή της. Έλα, βοηθήστε με.
1: Της λέσχης των χαμένων μαπών.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Ξέρεις τι, πριν πατήσω τον, είναι λιγάκι αποσυντονισμένος ο Δημήτρης, γιατί μάλλον έχει ευχάριστα μηνύματα που δέχεται στο κινητό του.
1: Ναι, ναι, δέχεται.
2: Παρακαλώ, ποιος είναι στη γραμμή?
4: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να απαγγείλεις και να φύγεις για Χριστάρα στη μεταμόρφωση, να τρως και να μας μνημονεύεις?
4: Να σε μνημονεύω και να σε θυμάμαι. Θέλω να σου πω, είχα παίξει κάποτε πριν χρόνια, ήσουνα με τη Φέη και το Γιώργο.
0: Ναι.
4: Σε μια εκπομπή μαγειρικής.
0: Α, τότε ναι, που κάναμε, ερχόσασταν στο στούντιο.
4: Ναι, με το...
0: Με το Πετρετζίκι. Τι έφτιαξες?
4: Κατσικάκι.
0: Κατσικάκι, είχες κερδίσει?
4: Ναι, με είχατε ψηφίσει, ναι, και είχα κερδίσει την κουζινομηχανή.
0: Ωραία,
1: να τα είδες.
0: Πώς είναι το όνομά σου?
4: Αριστεία.
0: Γεια σου ρε Αριστεία. Λοιπόν, είναι έτοιμο το ποίημα σου με θέμα ή η λέξη να έχει μέσα το Παρίσι?
4: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τόσο...
1: Σαν το κατσικάκι μπορεί να μην είναι.
0: Ναι, δεν πειράζει. Δεν θέλουμε να το φάμε. Δεν θέλουμε να το φάμε, να τα ακούσουμε θέλουμε. Για πάμε.
4: Όχι, πλάκα κάνω.
0: Ναι.
4: Στο Παρίσι μου λες να πάμε, στην πόλη του φωτός. Βρακί δεν έχεις να φορέσεις, μεταξωτές κορδέλες και φρουφρού.
2: Ακριβώς.
4: Ζητάς αγόρι μου, οι μεταξωτοί ποπί θέλουνε και μεταξωτά βρακιά.
0: Σωστό.
4: Κλώτσα και, κλώσσα τα αυγά σου και πήγαινε μέχρι τα σούρμενα.
0: Ήθελε να τα πει.
1: Ήταν ένα ποίημα.
0: Ήταν ένα ξέσπασμα.
1: Ένα
0: θα έλεγε κάποιος ένα πολύ ωραίο ποίημα ξέσπασμα. Μπράβο Αριστεία! Ευχαριστούμε Αριστεία μου. Καλημέρα κορίτσι μου. Καλή εβδομάδα. Επόμενος.
5: Καλημέρα.
0: Ναι,
1: γεια σας.
0: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Πώς σας λένε?
5: Σοφία.
0: Γεια σου Σοφία. Σοφία, από πού μας τηλεφωνείς?
5: Από νίκαια.
0: Ωραία.
1: Αχ, ωραία η νίκαια.
0: Ωραία στη νίκαια να μας.
5: Έχω να κάνω επαγγελματική πρόταση στο Δημήτρη.
0: Παρακαλώ.
2: Τι?
5: Έτοιμος.
0: Έτοιμος, ναι.
5: Στο Παρίσι πια ανοίξανε δική του σουβλακερή.
0: Ωραίο.
5: Και ο Ουγγαρέζος έστησε τον γύρο στην αυλή. Ο Χριστάρας κάνει delivery με ένα πατίνι. Και η γαλλική φινέτσα πια στο πέρασμά του σβήνει. Οι Γάλλοι κάνουν ωραίες για το σουβλάκι το σωστό.
0: Έτσι.
5: Και ξέχασαν το κρουασάν το δίθεν και το κλειστό. Και αντί για μπονζού φωνάζουν βάλε και τζατζίκι. Γιατί η ελληνική γεύση πήρε τη μεγάλη νίκη.
0: Λίγωσε.
1: Πολύ καλό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πολύ καλό.
0: Σουβλακερία. Έχει καλό, Σοφία, έχει καλό.
5: Αυτό.
0: Ωραίο,
2: μπράβο.
1: Μια σουβλακερία.
0: Χριστάρας από τη μεταμόρφωση στη Μονμάρτη.
2: Σουβλακερία, μπράβο. Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε, Σοφία μου, ευχαριστούμε.
5: Κι εγώ.
0: Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο, έχουμε άλλο ένα? Έχουμε. Ναι!
2: Παρίσι.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, πώς σε λένε?
5: Ευαγγελία.
0: Γεια σου, Ευαγγελία! Ευαγγελία που σημαίνει
5: καλή
0: και καλές, καλή είδηση σημαίνει. Φράβο. Οπότε είναι ευίωνο το όνομά σου για την αρχή της εβδομάδας. Ευαγγελία μου,
5: ναι.
0: Πού είσαι τώρα?
5: Είμαι στα Βρυλίσια.
0: Ωραία, στα Βρυλίσια, πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι από εκεί ήταν ο σταμάτης. Λοιπόν, πάμε. Είσαι έτοιμη, ξεκινάμε.
5: Λοιπόν, στο Παρίσι θα σε πάω, με φιλιά θα σε μεθάω. Και όταν πέσει η νύχτα η μαγική, θα σου δείξω.
2: Τι?
5: Την πιο άτακτη πλευρά μου εγώ εκεί.
0: Ναι.
5: Το πύργο του Άιφελ αγκαλιά. Έτσι. Θα σου κλέψω δυο φιλιά.
0: Μπράβο.
5: Και αν μου πεις μη σταματάς, θα ξεχάσεις που πατάς.
1: Ωραία.
0: Να το.
5: Τα στενά του Παρισιού, μέσα στο πάθος του φιλιού, ναι. Θα σου ψιθυρίζω λόγια πονηρά που θα θυμάσαι χρόνια μετά. Και όταν έρθει η ώρα να γυρίσουμε, ίσως λίγο να καθυστερήσουμε. Ναι. Γιατί το Παρίσι είναι ρομαντικό πολύ. Μα μαζί σου η νύχτα μαγική.
1: Oh, πολύ μ' αρέσει.
0: Ναι!
1: Πολύ μ' αρέσει. Πολύ ερωτικό.
0: Αυτό
1: πολύ...
0: ήταν έπος ήταν. Πολύ... Δεν ήταν απλό ποίημα. Ναι. Πολύ δυνατό.
1: Ναι.
0: Έχουμε κι άλλο ένα, αλλά είναι στο πρώτο. Είναι πολύ. Παίζει πολύ ανταγωνιστικά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
6: Πρωινά Ναυάγια.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
5: Ναι.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Εσείς είστε.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Έλα ρε
0: παιδάκι μου, πού είσαι, τι κάνεις?
5: Τι κάνετε?
0: Καλά, είμαστε καλά, εσύ?
5: Λοιπόν, ξεπέρασα την
0: τροπή μου. Πώς λένε, τι είπες?
5: Ξεπέρασα την τροπή μου και είπα σ' απαγγείλω.
0: Καλά έκανες. Πώς σε λένε?
5: Λοιπόν, Κατερίνα.
0: Μπράβο ρε Κατερίνα, για πάντα το.
7: στο 10ο διαμέρισμα του όμορφου παρουσίου. Σοφίτα, έχω φωτεινή. Ξέρω, θα κάνετε ήου. Όμως εγώ δεν νοιάζομαι, το λέω και καμαρώνω. Πείτε ό,τι θέλετε, πτωχή, καθόλου δε θυμώνω. Κρουασανάρα τέλεια θα τρώω στην τουνάρα και εσύ φάε τα φρύδια σου, ανόητε παπάρα.
2: Τέλειο.
1: Καταπληκτική διατροπή. Εδώ μιλάμε για ερμηνεία, εδώ μιλάμε για πάθος,
2: νομίζω
1: εδώ μιλάμε. Ναι.
0: Ανάμεσα στο προηγούμενο και σε αυτό, επιλέγετε αυτό.
2: Νομίζουμε
1: ναι. Μου άρεσε η έναρξη. Πώς την έδωσε η Κατερίνα
2: και
1: την έναρξη με ένα στεναγμό.
2: Μέσα και όλα.
1: Ήταν πολύ
2: ωραία. Λίγο.
1: Την έναρξη λίγο.
7: Στο 10ο διαμέρισμα του όμορφου Παρισίου.
0: Μας ταξίδεψε γι' αυτό.
1: Ναι, στο 10ο πήγα.
0: Λοιπόν, στο 10ο διαμέρισμα της μεταμόρφωσης θα πας στο Χριστάρα και θα μας θυμηθείς. Και θέλω να μας στείλεις μήνυμα πόσο ωραία έφαγες από τις φρεσκογωμένες πατάτες μέχρι τις κοπές, μέχρι τα ψησίματα και τις σκεπαστές. Εντάξει.
7: Θα τα τιμήσω δεόντως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, κορυφιά μου, το κρασί να τσεκάρετε.
1: Το καλό ναυάγιο στη Φουρτούνα φαίνεται.
3: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Oh my yeah, oh my god. Είμαι ενθουσιασμένη μετά από όλο αυτό που είδα. Oh my yeah, σερί, τι είδα.

0: Και τι δεν ακούσαμε σήμερα.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο RegencyCasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
15: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
16: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
15: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
16: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
15: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
16: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
17: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
19: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. 3 τύπη αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Δευτέρα, 12 του μήνα. Γιατί είσαι χαρούμενη, θα μου πεις. Έτσι, για να ξεκινήσει η εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Καλημέρα, είμαι στο μικρόφωνο μπροστά. Έχω λογάκια ωραία, ένα χαμόγελο μεγάλο και πολύ μουσική για να ξεκινήσουμε μέχρι τις 2 να τα βάλουμε όλα σε μία τάξη. Ή αν πρέπει να μην είναι τίποτα σε τάξη και να είναι όλα πολύ γοητευτικά και πολύ ωραία. Σίγουρα πολύ ραδιοφωνικά και πολύ ρυθμένια. Ήρθα για να μείνω μέχρι το μεσημέρι. Πρώτον, ας πιούμε έναν καφέ στην υγεία όλων όσοι είναι ξενυχτισμένοι, είτε από έρωτα, είτε από τσάρκες, είτε από κλάμα μωρού, λέω τώρα εγώ, στην υγεία μας. Από την άλλη, θέλω να κορνάρετε ή να χαιρετήσετε ή ό,τι θέλετε όσοι κάνατε ντουλάπες μέσα στο Σαββατοκύριακο για να υποδεχτείτε σωστά το καλό, το σοβαρό, το τίμιο φθινόπωρο. Ωραία. Λοιπόν, άντε πάμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι.

Λοιπόν, εγώ αυτό θέλω να κρατήσω. Ζήτω τα λάθη, τα πάθη, αγάπη, ζωή, ζήτω σε όλα αυτά. Έτσι να ξεκινήσει η μέρα. Αυτό είναι ίσως το πιο αγαπημένο μου τραγούδι από τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Έτσι, με μεγάλη διαφορά. Μ' αρέσει πάρα πολύ από τα παλιά και κλασικά. 12 Οκτωβρίου, αν έχετε γενέθλια, χρόνια σας πολλά. Επίσης, η Ανδρομάχη σήμερα γιορτάζει, αυτό το υπέροχο όνομα, και γιορτάζει και ο Βαλάντης. Κάποιοι με το όνομα Σιμεών, κάποιοι άλλοι κάποιες άλλες μέρες. Όσοι τέλος πάντων γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά. Μέσα σε όλα αυτά που έβλεπα, βλέπω ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα αυγού. Λέω Παγκόσμια ημέρα αυγού, ας μπω να ψάξω. Να ψάξω, ρε παιδί μου. Είχα ξεχάσει τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, σίγουρα θα το έχω ξαναψάξει. Βεβαίως και υπάρχει, γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου, σου λέει. Σήμερα Παρασκευή δεν είναι. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Okay. Αλλά ο λόγος που υπάρχει είναι για να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού. Οπότε το αυγουλάκι σας να φάτε σήμερα για να το γιορτάσετε όπως πρέπει. Λοιπόν, 6-9-3-7-9-49-9-49 το Viber του ρυθμού στη διάθεσή σας για να κάνουμε τα σουσού μας, να πούμε τα δικά μας και να ζητήσετε και ό,τι άλλο θέλετε. Και σε λίγο θα το χρειαστείτε, γιατί θα σας πάω σε μια συγκλονιστική θεατρική παράσταση, το Μαρτύρα από νωρίς. Αυτό που ξεκινάει είναι το ολοκένουργιο τραγούδι από Peggy Zina. Ξεκίνησε από εδώ, από το ρυθμό 949, έγινε επιτυχία ήδη. Μας αρέσουν τα λόγια, η Peggy, η μουσική του Σαμπάνι, όλα μας αρέσουν.

0: Άκου τώρα, ό,τι χειρότερο γνώρισα, δηλαδή να του το πεις, ό,τι χειρότερο γνώρισα στη ζωή μου. Πολύ ωραία για να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Λοιπόν, μαζί με την δική μου καλημέρα που θέλω να φτάσει και στη Λάρισα και στα Χανιά της Κρήτης και σε διάφορα σημεία της Αθήνας που μας ακούτε και το βλέπω από τα μηνύματά σας, θέλω να σας πω και το εξής. Πες ότι έχεις ξεμείνει με το σκούτερ, ξέρω εγώ, στη Μεσογείο και μέσα στο πήξιμο. Πες ότι το smartwatch που είναι και σχετικά καινούριο έχει σβήσει. Και πες ότι κράσαρε και το λάπτοπ. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Μην το παίρνεις κατάκαρδα, γιατί εκεί στο Γερμανό σε περιμένουν σε ένα από τα τόσα καταστήματα για το σοβαρό, το σέρβις, το καλό, το σωστό. Γιατί είναι πιστοποιημένη τεχνική, είναι γνήσια τα ανταλλακτικά, είναι 25 χρόνια εμπειρίας αυτά. Και κρατάς το 25, γιατί υπάρχει και ένα εξαιρετικό 25% έκπτωση στην επισκευή όλων αυτών που σου είπα. Οπότε γιατί να μην το κερδίσεις. Μείνε μαζί μου στο αριθμό 949. Επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο σε πολύ λίγο.
1: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
4: Γεια σας!
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ? Στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
8: Τότε τι είναι, ρε, εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
9: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Άσε με να δω.
17: Το βλέπεις?
16: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
17: Ωραία.
16: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
17: Αυτό άγνωστο.
16: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
17: Οκ.
16: Οκ, τι?
17: Οκ, θα πάμε.
0: Επισκέπτε.
4: Σκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα. Όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
18: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
19: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
18: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
20: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
18: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
21: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
18: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwood.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
24: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
25: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
24: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
26: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
27: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
24: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
0: Καλημέρα, είπαμε. Είναι ο ρυθμός 949, το ραδιόφωνο που είναι το soundtrack σου και τις Δευτέρες, ειδικά τις Δευτέρες, αυτό πάλι που το πας. Διάβαζα και θέλω να σας το πω ότι ο Ρόμπιν Σάρμα λέει: αν μιλάς με ευγένεια στους ανθρώπους δευτεριάτικα, έτσι με την πρώτη καλημέρα, αν είσαι υπομονετικός, αν έχεις ξεκουραστεί καλά και έχεις κοιμηθεί καλά, και αν έχεις βάλει μέσα στο πρόγραμμά σου μία ωραία βόλτα, λίγο διάβασμα και μόνο καλές λέξεις για τους ανθρώπους τριγύρω σου, η μέρα θα κυλήσει καταπληκτικά. Όχι ότι το λέει ο Ρόμπιν Σάρμα, αλλά πάμε να το κάνουμε πράξη. Πάμε να το προσπαθήσουμε για σήμερα, να δούμε πώς πάει. Και τα ξαναλέμε αύριο, να δούμε πώς ξεκίνησε η εβδομάδα. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, έρχεται και η Ηλίας Βρετός στο ρυθμό 949. Μείνετε μαζί μου.

0: Ακούστε τώρα εγώ τι θέλω. Θέλω να κρατήσετε κάτι που δεν πρέπει να το χάσετε, γιατί θα σας αρέσει πολύ όταν θα βρεθείτε εκεί. The Hellenicon Games Street League 3x3, ένα τουρνουά μπάσκετ 3x3, γεμάτο δράση, ανταγωνισμό, ομαδικότητα, αθλητική ενέργεια, τα πάντα. 24 Οκτωβρίου, The Hellenicon Sports Park. Εκεί λοιπόν όλο αυτό μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό. Και δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, είναι ακόμη πιο ωραία, γιατί εκεί θα βρίσκονται και δύο κορυφαίοι του ελληνικού μπάσκετ, δύο προσωπικότητες που σας αρέσουν πάρα πολύ, ο Θοδωρής Παπαλουκάς από τη μία και ο Κώστας Τσατσαρής από την άλλη. Θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε μια αθλητική εμπειρία τελείως διαφορετική από όλες τις άλλες, και θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να μπείτε να δηλώσετε την παρουσία σας μέσα από μια σχετική φόρμα στο website του The Hellenicon, γιατί δεν λέει να το χάσετε αυτό. Οπότε νομίζω ότι αν ψάχνετε να βρείτε τι θα κάνετε 24 αυτού του μήνα, εγώ σας δίνω την πρόταση, και η πρόταση έχει να κάνει με αθλητισμό, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο από μόνο του. Σε περίπου 3 λεπτά από τώρα το ρολόι θα δείξει 11. Επιστρέφω σε πολύ λίγο και φέρνω μαζί μου 10 επιτυχίες για να παίξουν για όλους εμάς. Μείνετε στο ρυθμό 949.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με τον Γιώργο Σαμπάνη.
2: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
1: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by D. Χορηγή της βραδιάς, Superbet και Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πήρα μια τρομάρα.
9: Έτσι είναι το Halloween.
11: Και μετά την τρομάρα πήρα μια φορεματάρα. Πήρα καινούρια κινητάρα, ήπια μια καφεδάρα και είδα και ταινιάρα.
9: Έτσι είναι το Halloween στο Athens Metro Mall.
10: Halloween στο Athens Metro Mall. 12 με 31 Οκτωβρίου ραντεβού για τρομερό shopping, τρομερό φαγητό και τρομερή διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
12: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
13: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
19: Ό,τι πιο μορφό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Και καλή μας μέρα και καλή μας εβδομάδα. Και είναι αυτή η εβδομάδα που λένε ότι το σωστό, το σοβαρό φθινόπωρο θα έρθει και από Τρίτη, Τετάρτη θα ξεκινήσουν για τα καλά οι βροχές. Διαβάζω ότι διαδοχικά θα είναι τα κύματα κακοκαιρίες και θα έχει και μπόλικες καταιγίδες και θα υπάρξει και βουτιά της θερμοκρασίας μέχρι και 8 έως 10 βαθμούς στην πρωτεύουσα. Θα τα δούμε σταδιακά αυτά. Αυτή τη στιγμή πάντως στο Μαρούσι 24 βαθμοί Κελσίου και παίζει ο ήλιος με τα σύννεφα. Προς το παρόν είναι μια χαρά. Ξεκινάμε τα 10 στη σειρά με κάτι πολύ γλυκό και τρυφερό. Αφιερώστε το. Πάει κάπως έτσι.

Και χάζευα, παιδιά, και χάζευα γιατί τώρα θα σας πω για μια πολύ ωραία ευκαιρία να πάτε θέατρο. Και χάζευα τους συντελεστές, γιατί ναι, αξίζουν όλοι. Να ζει κανείς ή νομίζει. Συγγνώμη, έχετε κινητό κοντά σας. Οπωσδήποτε, τώρα πάρτε το στα χέρια σας και μπείτε στο Viber να είστε έτοιμοι. Λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία παράσταση σας περιμένει στο θέατρο Λαμπέτη. Να ζει κανείς ή νομίζει. Πόσο χαίρομαι που ο ρυθμός 949 σας πηγαίνει να συναντήσετε από κοντά τη Δήμητρα Ματσούκα, τον Μιχάλη Ρέπα, τον Παντελή Καναράκη βλέπω, βλέπω τόσο την Άννα Κουρή, βλέπω τόσο ωραίους ηθοποιούς, καλοκουρδισμένους όπως πάντα, γιατί απόδοση σκηνοθεσία, Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας. Αυτό τα λέει όλα. Μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, μια παράσταση με πολλές εκπλήξεις, ξεκαρδιστική κωμωδία σου λέει, πολλή μουσική, απρόπτες καταστάσεις, ένα συγκλονιστικό θίασος, τι άλλο να πω. Τίποτα δεν θα πω στο κινητό σας να γράψετε «Να ζει κανείς». Άμα θέλετε να το γράψετε και το «Ή να μη ζει», γράψτε το. Αλλά εμένα μου αρκεί το «Να ζει κανείς». Στο Viber του ρυθμού λοιπόν το στέλνετε 6937-949-949 και όλα τα υπόλοιπα να τα αφήσετε πάνω μας, γιατί θα τα φροντίσουμε όλα. Να βρεθείτε με διπλές προσκλήσεις, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, Τετάρτη που μας έρχεται εκεί, και να το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ, γιατί είναι από τις παραστάσεις που φέτος θα πρωταγωνιστήσουν. Μπράβο στο ρυθμό μας. Πάνω Σκιάμος, τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, αμέσως μετά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τη Δευτέρα που την τραγούδησε εξαιρετικά ο Αντώνης Ρέμος για όλους εμάς και διαβάζω ότι έρχονται αδιανόητα ραβασάκια από την Τροχέα σε όλους, τύπου σου έχω κάτι, μια εκπληξούλα που σου σκάει η μύτη, αλλά λένε ότι στο Στόχαστρο έχει μπει η Θεσσαλονίκη και όλο το Σαββατοκύριακο εκεί στην Καλαμαριά γινόταν μεγάλος χαμός. Δηλαδή κάπως φύγαμε από εδώ, πήγαμε προς Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω πότε επιστρέφουμε και τι ακριβώς γίνεται, αλλά κρατήστε το αυτό στο νου σας. Τα φιλιά μας στην όμορφη συμπρωτεύουσα, αγόρια το ξέρετε καλά, το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Super bet, ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μείνε μαζί μου στο ρυθμό 949. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και επιστρέφω με τραγούδι που αγαπάς πολύ.
1: Τι θέμα θα βάλεις?
2: Εμπειρία με celebrity. Καλή, κακή. Είδα αυτόν, μου είπε εκείνο, του πακίνο. Θέλω και εγκομενικό. Θα το κρατήσουμε ανώνυμα, έτσι μην ανησυχείτε καθόλου.
3: Ωραία. Έχω. Καλημέρα, παιδιά. Πέτυχα, λέει, την μία και μοναδική, την Lady, την Άντζελα.
0: Έλα, παιδί.
3: Σε ψαροταβέρνα στα Καμένα Βούρλα.
2: Γεια σου, ρε Άντζελα.
3: Και επειδή έτυχε, λέει, να φοράω το ίδιο χρώμα μπλουζάκι με τους σερβιτόρους, λέει ο άνθρωπος, ο Δημήτρης.
2: Σουβαρίγγειλε, σουβαρίγγειλε.
3: Τη ζήτησε να τη φέρω ένα fingerball.
2: Τι θα ήθελες? Έναν ανανά. Έναν ανανά. Ναι, έναν ανανά. Α, έναν ανανά. Έναν ανανά, έναν ανανά, έναν ανανά.
3: Τι?
2: She's got the look. Όλοι μαζί. Έναν ανανά. Έναν ανανά. Έναν ανανά. Έναν ανανά. Έναν ανανά. She's got the look. Και εσείς ναυάγια.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
9: Βρεγμένη.
8: Τι έγινε, ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί? Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ. Στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας. Με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Μαύρη κύκλη.
1: Πρισμένα μάτια? Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρώνε σοφά.
18: Σόλο διβάνι.
17: Τι κουαλίτα.
19: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
20: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
19: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
0: Είναι ο ρυθμός 949 με πολλή μουσική και ωραία λόγα και η Μίγιωτα Τσιμπρικίδου κοντά σας. Και επειδή αυτό το Σαββατοκύριακο μας προετοίμασαν για πολύ βροχή μέσα στην εβδομάδα και ξεκινήσαμε όλοι λίγο τις γκρίνιες για τα πηγενέλα, λίγο το να προλάβω να κατεβάσω κανένα ρούχο, να αλλάξω παπούτσια και όλα τα σχετικά. Για τη βροχή την ίδια, όσοι λέει την απολαμβάνουν πάρα πολύ και την περιμένουν πώς και πώς, δεν είναι ότι είναι οι μελαγχολικοί τύποι. Δεν είναι ότι είναι αυτοί οι μονίμως πεσμένοι. Είναι αυτοί που οι ψυχολόγοι λένε ότι είναι έτοιμοι για τη σωστή ενδοσκόπηση. Δηλαδή, καλύτερη από όλους τους άλλους. Ένα βήμα πιο μπροστά από όλους τους άλλους. Και μπράβο σας και έβγες σας και ετοιμαστείτε για ενδοσκόπηση, γιατί αυτή η εβδομάδα θα είναι βροχερή, ότι πρέπει για αυτό που θέλετε. Ναι. Για δυναμώστε, γιατί έρχεται αυτό.

0: Παίζει στο ρυθμό 949 και αυτό και σας αρέσει πάρα πολύ. Μια καλημέρα κλικιά σε όλους. Μη χαλάσετε τη διάθεσή σας για τίποτα. Και προς Θεού, μη χαλάσετε και τη διάθεσή σας για κάτι τόσο μικρό όπως, ας πούμε, κράσαρε το λάπτοπ χθες στις 12 τη νύχτα και τι κάνω, ξεκίνημα εβδομάδας χωρίς αυτό. Το παίρνεις μαζί σου, μπαίνεις σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός και εκεί κάνουν το σοβαρό, το σωστό, το καλό, το γρήγορο, το σέρβις. Αυτό που χρειάζεσαι και δεν μπορείς να κάνεις μόνος σου. Το ίδιο ισχύει και για το σκούτερ σου, το ίδιο ισχύει και για το smartwatch σου. Πηγαίνεις και κερδίσεις και ένα εξαιρετικό 25% έκπτωση στην επισκευή όλων αυτών που είπα και απολαμβάνεις την εμπειρία τους, τα γνήσια ανταλλακτικά και φυσικά τους πιστοποιημένους τεχνικούς. Μείνετε στο ρυθμό 949. Μια γλυκιά καλημέρα. Επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο της μουσικής? Ότι ποτέ δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Θα πούμε ιστορίες, θα θυμηθούμε τραγούδια, θα γελάσουμε. Και λογικά, κάποια στιγμή κάποιος θα πάρει και την κιθάρα. Τα υπόλοιπα στον αέρα.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Με την υποστήριξη του Antenna.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
3: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Happy Days Bazaar. Στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.

0: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: 92,9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Είναι ο ρυθμός 949, το ραδιόφωνο που εκτός από όλα τα άλλα σε πηγαίνει στα καλύτερα. Λοιπόν, το Σαββατοκυριακό βάζατε μέσω να σας βρω τις σωστές θέσεις για Γιώργο Σαμπάνη, γιατί έρχεται στο νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day. Στο Μαραντίνι πρέπει να απευθυνθώ, γιατί εκείνος θα το παρουσιάσει. Stand-up show από Θωμά Ζάμπρα. Είναι νύχτα εκτός ρυθμού με τον ένα μοναδικό. Αν επανάληπτο, τι να λέμε τώρα, Γιώργο Σαμπάνη θα τα κάνει όλα άνω κάτω στο Καμπαρέ Athens. Τρίτη 20 Οκτωβρίου, εκεί θα είσαστε, χορηγοί της βραδιάς Superbet και Λαβία. Ρεόσμπαϊ, Δημήτρα Κατσαφάδου. Και για διπλές προσκλήσεις κάντε ένα κλικ soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949. Βρείτε τη φόρμα συμμετοχής, συμπληρώστε την και θα περάσετε καταοπληκτικά. Άντε να κάνατε και μια προθέρμανση τώρα. Να, τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργος Σαμπάνης, στο ρυθμό μας.

Έψαξα και βρήκα κάτι ζωδιακό που θέλω να σας πω. Τώρα δεν είναι από τα καλά, είναι από τα λίγο ζώρικα. Δηλαδή, ποιοι είναι οι πιο άτυχοι αυτής της εβδομάδας? Εγώ θα το πω, θα επηρεαστείτε, αλλά θα το κρατήσετε στο νου σας. Γιατί, ας πούμε, οι Ταύροι στα προσωπικά θα ζοριστούν μέχρι και την Κυριακή. Έτσι λέει εδώ. Θα ζοριστείτε γιατί κάποια πράγματα που φεύγουν και από τον έλεγχό σας, σας τις πάει πάρα πολύ αυτό. Οπότε θα ζοριστείτε, κρατήστε αυτό. Ο Σκορπιός θα φάει πάρα πολύ μεγάλη πίεση στα επαγγελματικά μέσα στην εβδομάδα. Δεν θα προλαβαίνει να τελειώσει αυτά που θέλει και κάποιες υποσχέσεις που έχει δώσει επαγγελματικές, μάλλον δεν θα μπορέσει να τις στηρίσει. Και για τους υδροχώους, εδώ τώρα άλλη περίπτωση. Και εσείς ζόρικη εβδομάδα έχετε, αλλά το ζόρι το δικό σας θα είναι λίγο πιο εσωτερικό. Δηλαδή, εσείς με εσάς θα έχετε ζόρι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Όχι εσείς με κάποιον άλλον, εσείς με τον εαυτό σας. Και αυτά τα ζόρια είναι. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή, Παντελής Παντελίδης, από το 2015 με το τραγούδι αυτό που παίζει τώρα στο ρυθμό 949.

0: Ελάτε να συμφωνήσουμε κάτι. Μια αγκαλιά μεγάλη, μεγαλύτερη από κάθε άλλη, σε αυτή τη φίλη που έχουμε, που τη λέμε τον πόνο μας και που τα ρίχνει όλα σε κάτι ανάδρομο και όχι στο πόσο λάθος αποφάσεις παίρνουμε και πόσο χάλια τα κάνουμε. Και τα ξανακάνουμε και επαναλαμβάνουμε τα λάθη. Αλλά σου λέει πάντα ότι κάτι ανάδρομο είναι, ρε παιδί μου, είναι δύσκολη εβδομάδα. Από εβδομάδα θα είναι καλύτερα. Υπάρχουν αυτές οι φίλες και τις θέλουμε και πάρα πολύ και τις αγαπάμε πάρα πολύ. Αγόρια, το ξέρετε καλά, Superbet, το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα. Ξεκινά στις προβλέψεις, τα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, το live chat και το Super Πρόγραμμα ανταμοιβής. Η εμπειρία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Η ρύθμιση σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και οι προϋποθέσεις. Μείνετε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με επιτυχίες για να τις απολαύσουμε μαζί. Και αυτό το μαζί έχει σημασία.
1: Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-6835-722 για να κερδίσετε.
2: Τι κερδίσαμε πριν.
1: Μπράβο σας, εμείς κερδίσαμε. Πάρτα μωρή άρρωστη, πάρτα. Μωρή τρέλα, μουσκεμα. Μας έκανε. Η πίεση έχει θέμα πολύ. Το Παρίσι. Μπράβο. Βλέξαμε τα μπούτια μας με απίστευτο.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
12: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
13: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
12: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά
9: χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β, στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγευτη, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
0: Καλώς του στο ρυθμό 949. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Για πείτε μου αν συμβαίνει και σε εσάς, γιατί σε μένα συμβαίνει full. Πώς χάνεις, λέει, χρόνο μέσα στη μέρα και δεν το καταλαβαίνεις. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ το κάνω πάρα πολύ αυτό. Παίρνω το κινητό στα χέρια μου, γιατί άκουσα μια ειδοποίηση και θέλω να δω τι είναι αυτό, ας πούμε. Την ώρα που γίνεται αυτό, ταυτόχρονα βλέπω την ώρα, βλέπω τον καιρό, ανοίγω στο Instagram, χαζεύω κάτι ακόμα, βλέπω και ένα email το οποίο θέλω να τρέξω και να απαντήσω, ας πούμε, γρήγορα, και κάπως έτσι φεύγει ένα τέταρτο minimum. Δεν το έχω καταλάβει, γιατί εγώ πήρα το κινητό στα χέρια μου για λίγο. Συμβαίνει και σε εσάς? Ή συμβαίνει μόνο σε μένα? Και άμα βάλεις αυτά τα τέταρτα μέσα στις ώρες έτσι του σπιτιού τις ώρες, πάει, χάθηκες. Αυτό έχω να πω και να το αφήσω εδώ δευτεριάτικο, μπας και το βελτιώσουμε. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα, Στέλιος Ρόκος αμέσως μετά στο ρυθμό 949. Καλή μας συνέχεια.
2: Κι αν η καρδιά σου

0: Αυτό το τραγούδι εμένα μου πάει κάπου στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, κάπου σε θάλασσα. Είναι και το βίντεο κλιπ της Δέσποινας. Και αυτός έτσι ο αέρας της θάλασσας. Τι μου φέρε μες στο στούντιο, παιδιά, τι χαρά είναι αυτή. Ο Γιάννης Κατινάκης σε μεσημβρινή ζώνη. Όχι, δεν σου ανοίγω μικρόφωνο. Να τα πεις όλο το απόγευμα στην εκπομπή σου. Γιατί να σας πω κάτι. Απογευματινό χωρίς Γιάννης Κατινάκης. Υπάρχει, δεν είπα. Σκίζει το αγόρι μου, σκίζει. Ένα κακό υπάρχει. Δεν είμαι back to back μαζί σου να λέμε αυτά τα. Ναι, σου λείπει, σου λείπει, σου λείπει, σου λείπει. Έχεις γίνει κεντρικός όμως και δεν σε βρίσκω. Και μαθαίνω και ωραία πράγματα. Λοιπόν, με το αγόρι αυτό το απόγευμα, ανάμεσα σε μένα και στο αγόρι αυτό, αναζυρδέλει. Τα καλύτερα τώρα στο ρυθμό, τι να λέμε. Ανά, έχω τι να σας πω. Μη στενοχωριέσαι καθόλου με ό,τι έχει χαλάσει σήμερα. Κάτι ανάδρομο είναι, να ξέρεις, σήμερα. Ναι. Λοιπόν, μη στενοχωριέσαι για ό,τι έχει χαλάσει. Μπαίνεις σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός για το σέρβις το σωστό και σου φτιάχνουν το σκούτερ, το λάπτοπ, το smartwatch, ό,τι θέλεις εσύ. Το φτιάχνουν γιατί έχουν την εμπειρία. Έχουν τα γνήσια ανταλλακτικά, τα έχουν όλα και έχουν και 25% έκπτωση. Θες κάτι καλύτερο? Μείνε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με Θοδωρή Φέρη. Όχι με Κατινάκη, με Θοδωρή Φέρη να τραγουδήσει. Ο σωστός ο τραγουδιστής. Μείνε μαζί μου.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day. Με τον Γιώργο Σαμπάνη.
2: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
1: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event. Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by D. Χορηγή της βραδιάς, Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: City Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Ιατρός. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
3: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
15: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
16: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
16: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι
17: η ιδέα της χρονιάς.
18: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους και καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε το όνομά σας το ωραίο ή σε εσάς που έχετε γενέθλια. Και να σας πω και κάτι, είναι από αυτές τις Δευτέρες που κάνει μια Δευτερίλα. Ένα τσικ Δευτερίλας. Λίγο το μουντό του, λίγο το αυτό του, λίγο το δεν ξέρει και ο καιρός τι θα κάνει. Αλλιώς ξυπνάει το πρωί, αλλιώς γυρίζει το βράδυ. Ξεκάθαρα δίδυμος ο καιρός σήμερα. Ξεκάθαρα. Τέλος πάντων, έχω αποφασίσει να κλείσω την εκπομπή με Πασχάλη Τερζή. Έχω κάτι στο νου μου, αλλά αν θέλετε κάποιο πολύ αγαπημένο δικό του, γράψτε το. Κάτι έχω εγώ έτσι μέσα στο μυαλουδάκι μου, αλλά θέλω και το δικό σας μυαλουδάκι να δουλέψει. 6-9-3-7-9-49-9-49. Με τι θέλετε να κλείσω από Πασχάλη Τερζή, να το ακούσουμε μαζί στο ρυθμό. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης, Κέτη Γαρμπή, Κωνσταντίνος Αργυρός, Νατάσα Θεοδωρή. Αλήθεια, τι άλλο να κάνω για σας.

γράψει λίγο τώρα όσο το ακούς, αν το έχεις τραγουδήσει λίγο κάτι δείχνεις από την ηλικία σου, ναι. Πες μου την ηλικία σου χωρίς να μου το πεις είναι αυτό, έτσι, γιατί το πες το μου ξανά, το έχεις χορέψει και το έχεις ευχαριστηθεί μεταξύ μας τώρα, έλα, αφού σου κλείνω πονηρά το μάτι. Λοιπόν, από 1η Ιανουαρίου, τέλος στα social media για τους ανηλίκους κάτω των 15, τέλος, Κύβος Ερήφθη. Αναλυτικά μας λένε σήμερα πως αυτό όλο θα λειτουργήσει. Καιρό τώρα το συζητάνε και στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες βεβαίως. Αν έχεις γεννηθεί τώρα τα τελευταία χρόνια, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Τώρα, αν ο στόχος πάντα είναι η απαγόρευση, δεν ξέρω να σας απαντήσω. Αν η μία απαγόρευση ακολουθεί την άλλη και τα πράγματα κάπως ζορίζουν μέσα στο σπίτι, πάλι δεν ξέρω να σας πω, γιατί δεν έχω και παιδί σε αυτήν την ηλικία. Από την άλλη όμως κάπως έπρεπε και όλο αυτό να μπει σε ένα πλαίσιο για να μπορέσουμε να δώσουμε και κάποια ρεθίσματα στα παιδιά, να είναι διαφορετικά ρεθίσματα, πολύ μουσική, πολύ παιχνίδι εκεί έξω, πολλά φλερτ, κανονικά φλερτ, όχι εικονικά, και όλα θα πάνε καλά. Όλα μαγικά, Μιχάλης Χατζηγιάννης, έρχεται και Γιώργος Μαζονάκης που μου ζητάτε στο ρυθμό 949.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Πα, ό,τι χειρότερο γνώρισα με διαφορά. Κάτι πολύ καλό. Κάτι που θα το γνωρίσετε, θα το ζήσετε και θα το βάλετε στο σπίτι σας για ασφάλεια και στην επιχείρησή σας επίσης μπορείτε. Και μιλάω για αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει για θωρακισμένες πόρτες. Ναι, Diamond Doors, νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στη χώρα μας, με καταστήματα και στον Άγιο Δημήτριο και στο Ήλιον και στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι και στην Γλυφάδα. Και ένα κλικ εκπληκτικό στο diamonddoors.gr για να τα δείτε όλα αυτά που σας λέω. Και έρχεται κάπου εκεί η εκπομπή με την οποία ξυπνάτε το πρωί. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Αφαλίδου, δηλαδή πρωινά ναυάγια, 7 με 10. Και εκεί κάπου σας δίνουν θέμα ημέρας. Όταν σας το δίνουν το θέμα ημέρας, έτσι κι αλλιώς θέλω να συμμετέχετε. Πόσο μάλλον όταν αυτά τα μηνύματα στο Viber που τα στέλνετε και γράφετε τα δικά σας, 6937949949, σας βάζουν και στην κλήρωση για έναν μεγάλο νικητή για αυτές τις θωρακισμένες πόρτες, με φοβερά χαρακτηριστικά όπως ας πούμε περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης, ρυθμιζόμενο ανεμοφράκτη και πολλά ακόμη. Και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, οπότε δεν έχετε να χάνετε χρόνο, πρέπει οπωσδήποτε να το προλάβετε. Είμαστε μαζί στο ρυθμό 949 αυτό το μεσημέρι, μαζί μας Superbet. Το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, το Live Chat, το Super Πρόγραμμα ανταμοιβής, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μείνε μαζί μου, επιστρέφουμε ακόμη περισσότερη μουσική στο ρυθμό μας.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Μην παγκούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Νέα κυκλοφορία.
12: Κάτι χάρη.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα EV Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβά. Είναι μπαμπού με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Πήρα μια τρομάρα.
4: Έτσι είναι το Halloween.
3: Και μετά την τρομάρα πήρα μια φορεματάρα. Πήρα καινούρια κινητάρα, ήπια μια καφεδάρα και είδα και ταινιάρα.
4: Έτσι είναι το Halloween στο Athens Metro Mall. Halloween στο Athens Metro Mall. 12 με 31 Οκτωβρίου ραντεβού για τρομερό shopping, τρομερό φαγητό και τρομερή διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
6: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Να δω

Είναι ο ρυθμός 9.49 αυτό το μεσημέρι της Δευτέρας. Σκέψου λίγο τη βιβλιοθήκη σου. Βάλ την επί 5, επί 10, επί 15 και σκέψου τώρα όλα αυτά τα βιβλία να μπορείς να τα έχεις μαζί σου πραγματικά όπου και αν βρίσκεσαι. Jukebooks. Jukebooks γιατί είναι η καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά. Για να βρίσκεις τα πάντα, κάνεις συνδρομή εύκολα με ένα κλικ στο jukebooks.gr. Σας έχω μιλήσει πολύ για όλο αυτό και για όλες τις επιλογές των βιβλίων που έχετε. Πατάς play και αφήνεσαι. Κάντο. Κάντο, θα σου αρέσει. Θα μπει στον κόσμο των audiobooks και δεν θα θες να βγεις από αυτό.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Και η Άννα Σιρδέλη που έρχεται θα σας δώσει την ευκαιρία να βρεθείτε κοντά στο Γιώργο Σαμπάνη, γιατί ο ρυθμός 949 σας έχει πολλά και ωραία με καλλιτέχνες που αγαπάτε. Σε ισχύει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με βροχές, καταιγίδες, νέα μποφόρ στο Αιγαίο, μαγνησίες, ποράδες και έβια, το super hot αυτού του τριήμερου που θα κρατήσει η κακοκαιρία, αλλά και η Αττική επηρεάζεται. Θα τα δούμε και στην πορεία της μέρας. Λίγο πριν φύγω και βγω εκεί έξω, πατάω play σε κάτι πολύ πολύ ωραίο.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Σας ζήτησα να επιλέξετε Πασχάλη Τερζή και πάντα είστε οι καλύτεροι. Τι φθινοπόριασε, τι. Ποιο ήταν το άλλο. Πού είναι το. Να το ρώτησα τα μάτια μου. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια μου βρήκατε, αλλά ήσασταν και πολλοί εσείς που επιλέξατε αυτό που και μένα μου έκανε κλικ σήμερα. Κάπως μου ήρθε στο νου. Από το Γιώργο Θεοφάνους και το Θάνο Παπα-Νικολάου, μια νύχτα ζόρικη. Με αυτό θα κλείσω. Σας φιλώ έναν ξεχωριστά. Να είστε καλά και προσεκτικοί στους δρόμους. Αύριο στις 10 με το καλό και πάλι μαζί, εδώ, στο ρυθμό μας.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν.

0: Ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο της μουσικής? Ότι ποτέ δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Θα πούμε ιστορίες, θα θυμηθούμε τραγούδια, θα γελάσουμε. Και λογικά κάποια στιγμή κάποιος θα πάρει και την κιθάρα. Τα υπόλοιπα στον αέρα.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Evi, 7-Up 1,5 λίτρο 1-1 δώρο. Ακόμα Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικό, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
10: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
13: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μεσημέρι. Μια αναζυρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949. Έχω πάρει σκυτάλι από Γιώτα Τσιμπερκίδου και συνεχίζουμε δυνατά με πολλές επιτυχίες. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6937-949-949. Φυσικά μας ακούσουμε στο soundist.gr, καθώς ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη, και ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις εκεί μέσα. Για όλους τους διαγωνισμούς του ρυθμού, για όλα τα event. Σήμερα θα περάσουμε πολύ ωραία. Σας έχω ετοιμάσει μια τρίωρη εκπομπή. Θα σας δώσω σινεμά, θα σας στείλω για φαγητό, θα σας προετοιμάσω για μια νύχτα εκτός ρυθμού και κυρίως έρχονται πολλές επιτυχίες. Είναι 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και βλέπω πολλά ονόματα αγαπημένα σε όλους εσάς και φυσικά σε εμάς. Ξεκινάμε όμως με Απόν και Καντάδα. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

Πολύ καλά κατάλαβες, ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης και παγκόσμιο φαινόμενο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, μια αναζυρδέλη παιδιά. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 και μέχρι και τις 5 και θέλω λέω παιδιά να σας βάλω και σε λίγες σκέψεις. Καλά μην ανησυχείτε, εύκολα πράγματα θα λέμε σήμερα, Δευτέρα είναι. Θέλω λοιπόν να μου πείτε με ποια διάθεση έχετε ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή είστε από εκείνους που σηκώνονται τη Δευτέρα και λένε πάμε δυνατά, έχουμε τόσα να κάνουμε, ή από εκείνους που χρειάζονται τουλάχιστον 2 καφέδες για να συνειδητοποιήσουν τι μέρα είναι. Μήπως παλίστε στην κατηγορία που λες ρε παιδί μου μη με ξυπνάτε, μη μου μιλάτε μάλλον πριν από τις 10. Λοιπόν, μέχρι να διαβάσω εγώ τα μηνύματά σας που θα στείλετε στο 6937 949 949, φύγαμε, συνεχίζουμε με αυτές τις ωραίες επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και βλέπω Πεγκιζίνα, Σάκη Ρουβά, Νίκο Οικονομόπουλο, Άννα Βύση και τώρα, νάτος, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Πεγκιζίνα λοιπόν και έρωτας μικρός. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ξέρετε ότι το είχαμε αποκλειστικά. Βέβαια και συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Έχετε παρατηρήσει όμως ότι η Δευτέρα, ρε παιδιά. Τη Δευτέρα, λίγο πολύ, όλοι έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Δηλαδή, λες από Δευτέρα, από σήμερα. Θα τρώω πιο σωστά. Θα κοιμάμαι πιο νωρίς. Θα οργανώνω τη ζωή μου. Από σήμερα δεν θα αφήσω τίποτα για αύριο. Και περνάει η Δευτέρα. Και λες εντάξει, ας ξεκινήσουμε κανονικά την επόμενη. Θα είναι μια εβδομάδα προσαρμογής. Μη γελάτε, σας βλέπω. Και κάποιοι έχετε ήδη αναγνωρίσει τον εαυτό σας. Και εγώ πολλές φορές. Αλήθεια σας το λέω. Αλλά ας είμαστε υπηκείς με τον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τα πάντα. Όλα σε μια μέρα. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν είναι. Δεν βιαζόμαστε. Θέλουμε όλο το χρόνο μας. Μικρά βηματάκια είναι αρκετά. Λοιπόν, και τώρα καλά είναι η θεωρία, αλλά στην πράξη τι γίνεται. Άλλοι έχουν προσδοκίες και άλλοι τις τηρούν. Για παράδειγμα, ένα ωραίο ταξίδι. Ένα ωραίο ταξίδι στη Μάλτα. Γιατί ήρθε η ώρα να ανακαλύψει το νησί των υποτών με απευθείας πτήσεις, παρακαλώ, με την Aegean από Αθήνα για Μάλτα. Το μαγευτικό αυτό νησί είναι μόνο μια πτήση μακριά. Εκεί λοιπόν που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια και μοναδικά μνημεία μέχρι ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Τι περιμένεις λοιπόν? Μπες τώρα στο Aegean Airline. Με συγχωρείτε, καλέ, τι μάτι είναι αυτό, aegeanair.com ή κάντε την κράτησή σας από το Aegean App και απολαύστε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα πρωινά μας ναυάγια και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς, η Μία Ναζιρδέλη και κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5 φυσικά στο ρυθμό 949.
1: Τι θέμα θα βάλεις?
2: Εμπειρία με celebrity. Καλή, κακή. Είδα αυτόν, μου είπε εκείνο, του πακίνο. Θέλω και εγκομενικό. Θα το κρατήσουμε ανώνυμο, έτσι μην ανησυχείτε καθόλου.
3: Ωραία. Έχω. Καλημέρα, παιδιά. Πέτυχα, λέει, την μία και μοναδική, την Lady, την Άντζελα.
4: Έλα, ρε παιδί.
3: Σε ψαροταβέρνα στα Καμένα Βούρλα.
2: Γεια σου, ρε Άντζελα.
3: Και επειδή έτυχε, λέει, να φοράω το ίδιο χρώμα μπλουζάκι με τους σερβιτόρους, λέει ο άνθρωπος, ο Δημήτρης.
2: Σουβαρίγγειλε, σουβαρίγγειλε.
3: Τη ζήτησε να τη φέρω ένα φίγκερμπολ.
2: Τι θα ήθελες? Έναν ανανά. Έναν ανανά. Ναι, έναν ανανά. Α, έναν ανανά. Έναν ανανά, έναν ανανά, έναν ανανά. She's got the look. Όλοι μαζί. Έναν ανανά. Έναν ανανά. Έναν ανανά. Έναν ανανά. Έναν ανανά. She's got the look. Και εσείς ναυάγια.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Καλό μεσημεράκι. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Φυσικά είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και έρχεται νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με αγαπημένο Γιώργο Σαμπάνη. Αν θέλεις λοιπόν να βρεθείς με τον αγαπημένο ερμηνευτή και δημιουργό της γενιάς του σε ένα exclusive live event την 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens, μπαίνεις τώρα στο soundist.gr και αυτός ρυθμός 949. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικείς διπλές προσκλήσεις. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης και stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Χορηγή της βραδιάς Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και τι λέγαμε για Γιώργο Σαμπάνη? Για απολαύστε τον τώρα στο ρυθμό 949. Τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Είχα κάποτε μια αγάπη λοιπόν και Κώστας Καραφώτης εδώ στο ρυθμό 949. Ήρθε η ώρα να διαβάσω μερικά από τα μηνύματά σας. Η Μαριάνθη λέει: είμαστε από εκείνους που λέμε πάμε δυνατά. Βέβαια, χρειάζονται πάνω από δύο καφέδες στα 12 ώρα, αλλά πάμε με δύναμη πάντα. Γιατί η ερώτηση ήταν νωρίτερα: πόσο εύκολο είναι για εσάς, ρε παιδιά, η Δευτέρα? Τι πείστε εσείς, πάμε δυνατά ή χρειάζεται λίγο σπρόξιμο? Πολλές καλησπέρες στον Κωνσταντίνο. Μου λέει: καλησπέρα, Άννα, καλή εβδομάδα. Μόρφη εκπομπή να έχεις, να έχουμε μια ωραία ακρόαση. Γεια σου, Γεωργία μου. Καλή εβδομάδα με υγεία, καλή συνέχεια στην όμορφη και χαρούμενη δευτεριάτικη εκπομπή σου. Και η Μαρία, ακούστε τώρα, αχ Μαρία μου, συμπάσχω. Δευτέρες κάποτε ήταν πάμε δυνατά. Τώρα έχουμε γίνει χειρότερα από Παρασκευή από θέματα κούρασης. Σε νιώθω, πίστεψέ με. Και επειδή προσπαθώ να κόψω τον καφέ, νιστάζω. Ανούλα, όχι πολλές μπαλιάντες. Είμαι στη δουλειά και κοιμάμαι όρθια, ειδικά σήμερα. Λοιπόν, Μαρία μου, άκου. Πάρε ένα μάτσα. Το έχω γυρίσει κι εγώ εκεί. Φαντάζομαι και λίγο πολύ και αυτά έχουν τα αντίστοιχα πώς έχει ο καφές μέσα. Μπορεί να σε βοηθήσει. Λοιπόν, και ακούστε τώρα. Ακούστε τι ωραία μηνύματα έχουμε, γιατί μας αρέσει να διασκεδάζουμε, να κάνουμε ωραία πράγματα για την υγεία μας. Και το The Ellinikon είναι εδώ. Ellinikon Game. Street Lag 3x3. Λοιπόν, 24 Οκτωβρίου, τώρα έρχεται, συντομεύεται στο The Ellinikon Sport Park, που φυσικά το ξέρετε, με special guest Θοδωρή Παπαλουκά και Κώστα Τσαρτσαρή. Συμμετοχές μέσω συμπλήρωση φόρμας εγγραφής. Είναι, παιδιά, ένα συγκλονιστικό event, μια υπέροχη διοργάνωση. Είναι ξεχωριστή εμπειρία που φέρνει κοντά τους φίλους του μπάσκετ, ενισχύει το ομαδικό πνεύμα και δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μοιραστούν το πάθος τους για το άθλημα, εντάξει. Οπότε εσείς που λατρεύετε το μπάσκετ, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και βλέπω Οικονομόπουλο, Βύση, Μακρόπουλο, Χαμός. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και επανερχόμαστε με πολύ ωραία θέματα.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Γιώργο Σαμπάνη.
2: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
1: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Thee. Χορηγή της βραδιάς, Superbet και Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους. Καλό μεσημεράκι. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949. Περιμένω τα μηνύματά σας. 6-9-37-9-49-9-49. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Ή γιορτάζεις. Διαβάζω γιορτάζει Ανδρομάχη. Και παιδιά, ξέρετε τώρα, η Δευτέρα για κάποιον είναι δύσκολη, έτσι. Δεν χρειάζεται όμως να είναι η δύσκολη μέρα της εβδομάδας πάντα. Μπορεί να είναι και μια καινούργια αρχή. Μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να βάλουμε ένα μικρό στόχο, έτσι. Λοιπόν, έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή. Μας ακούς και μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Άννα Βύση βλέπω, Νίκο Μακρόπουλο βλέπω και Στέλιο Ρόκο και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Τώρα όμως έχεις καταλάβει ότι είναι ο Νίκος Οικονομοπούλος στην παρέα μας, έτσι. Ένοχο κορμί. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παρακαλώ, δυναμώστε.
2: Κι αν η καρδιά σου

9.49 ακούς μόνο επιτυχίες και εδώ θα μείνεις. Εδώ θα μείνεις γιατί έχουμε πολλά ωραία πράγματα. Έχω να σας στείλω και θέατρο, να σας στείλω και για φαγητό και να μιλήσουμε για αυτή την ωραία την κατηγορία. Ελεύθερος χρόνος, που κάποιοι θα πείτε τι είναι αυτό. Κάποιοι άλλοι βέβαια θα σκεφτείτε ασυναίσθητα όλα όσα κάνετε. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε στην πορεία γιατί έρχονται πολλές επιτυχίες ακόμα και δεν χορταίνω. Για απολαυστή, Ουλία Καλυμάνη.

0: Αληθινά, βρε παιδιά, θέλω να μου πείτε και 2 λεπτά να έχετε ελεύθερο χρόνο. Έτσι, το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν επιτέλους βρίσκετε αυτόν τον ελεύθερο χρόνο, τι είναι? Να πιάσετε το κινητό σας, να βάλετε μουσική, να φτιάξετε καφέ, να ξαπλώσετε στον καναπέ, τι απ' όλα. Η Μαρία, πριν που της πρότεινα το μάτσα αντί για καφέ, μου λέει 1000 φορές φασκόμηλο παρά μάτσα, λέει, με τίποτα. Εντάξει, τα ακούω. Είστε από αυτούς που αρχίζετε αμέσως να σκέφτεστε ότι όλα όσα πρέπει να κάνετε και δεν προλαβαίνετε? Πείτε μου λοιπόν, 6937-949-949, και εγώ έχω να σας πω άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Άλλα πράγματα που μπορεί τώρα να σκέφτεστε. Δευτέρα, θέλω να κάνω μια νέα αρχή. Δεν θέλω τα ίδια πράγματα. Έχω κάτι όνειρα στη μέση και δεν τα έχω ολοκληρώσει. Για παράδειγμα, το όνειρό σου ήταν να σπουδάσεις ψυχολογία. Εγώ θα σου πω. Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα, αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα στη ψυχολογία. Με 37 χρόνια εμπειρίας, παιδιά. Εξειδίκευση στην ψυχολογία. Τι πρέπει να κάνεις? Μπες στο YouTube ή στο Spotify, παρακολούθησε τα βίντεο στο ICPS College 50 λεπτά. Με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και τους καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.icpscollege και στο τηλέφωνο 210-645-6565. Καταλαβες? Κατάλαβα να λες. Πάμε σε γρήγορο break και επανερχόμαστε, γιατί έχω να σας δώσω και παράσταση, αλλά να σας στείλω και για φαγητό. The Giannis
1: Gabby Magic Show. Άλλη σε σχέση, αρχικά ζηλεύω. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο και να λες: μήπως βρε, πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου, μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου. Όχι, γίναν έρευνες και σου λέει ότι το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι είσαι σε μια σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και jamais. Το θέμα και η μαγκιά είναι αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα. Αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρε λες, και μήπως του κλείσεις και το μάτι και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω. Εκεί πέρα σου λένε τον ησυχητικό. Αν ανοίξω μπουφές και τσιπήσεις στο τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα, είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ξαφνικά, επειδή μπαίνει σε μια μονογαμική σχέση, να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, πώς ξανά έγινε τένια μακρύ, πιστεύεις? Παιδιά, χαμός γίνεται πια, Μιλένη Μενεγάκη, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Με την υποστήριξη του Antenna.
11: See student hot takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
18: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
17: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
18: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
17: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
18: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
19: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Καλώς τους μου, μεσημεράκι Δευτέρας. Φυσικά είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Εμείς, Άννα Ζηρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και τι σας έχω. Να φτιάξουμε λίγο διάθεση, να τη φτιάξουμε. Να σας στείλω για φαγητό, θέλετε? Λατρεύετε το σούσι? Να πάρουμε κι άλλο σούσι, γιατί μπορούμε. Στα Γουαγκαμάμα, λοιπόν, θα σας στείλουμε, ναι. Πάντα η απάντηση είναι ναι για σούσι. Με το All You Can Eat Sushi δοκιμάζεται νιγύρι, χωσομάκι, ουραμάκι, signature rolls ξανά και ξανά με ένα site της επιλογής σας. Η προσφορά ισχύει σε όλο και φυσικά και Golden Hall σε διαφορετικές ημέρες και ώρες ανά εστιατόριο. Δείτε τις λεπτομέρειες στα επίσημα κανάλια των Guagamama στα social media. Αν θέλεις λοιπόν τώρα να κερδίσεις δώρο επιταγή 50 ευρώ παρακαλώ για τραπέζι 2 ατόμων, στείλτε Guagamama στο Viber στο 6937-949-949 και κάποιος τυχερός από εσάς θα φάει σουσάκι. Εμείς συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας ο θέλης. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν και ανήκω σε μένα εδώ στο ρυθμό 949 και με την ευκαιρία ρε παιδιά να σας πω κάτι. Ξέρετε τι θεωρώ εγώ πλούτο και θέλω και το αντίστοιχο να μου πείτε κι εσείς. Να έχεις ρε παιδί με έναν άνθρωπο που μπορείς να πάρεις τηλέφωνο χωρίς να χρειάζεται να σκεφτείς τι θα πεις. Έναν άνθρωπο που θα ακούσει τη φωνή σου και θα καταλάβει αν είσαι καλά ή αν κάτι σε απασχολεί. Πραγματικά είναι ωραίο παιδί μου πως παίρνεις τη μαμά σου, τον μπαμπά σου. Έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται να του εξηγήσεις τα πάντα. Στην καθημερινότητά μας τρέχουμε τόσο πολύ που πολλές φορές θεωρούμε δεδομένο τους ανθρώπους μας. Λέμε εντάξει θα μιλήσουμε αύριο, θα κανονίσουμε κάποια στιγμή, θα βρεθούμε όταν μπορέσουμε και τελικά περνάει ο καιρός. Και δεν προλαβαίνουμε, δεν κανονίζουμε, δεν κάνουμε τίποτα και τα αφήνουμε όλα στο αύριο, στο ναι θα γίνει, ναι θα δούμε. Ας κάνουμε λοιπόν αυτή την εβδομάδα μια μικρή προσπάθεια ρε παιδί μου. Ας επικοινωνήσουμε με έναν άνθρωπο που έχουμε καιρό να ακούσουμε. Μπορεί για μας να είναι ένα απλό τηλέφωνο, αλλά για εκείνον να είναι μια όμορφη στιγμή. Γιατί να μην το κάνετε. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο της μουσικής? Ότι ποτέ δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Θα πούμε ιστορίες, θα θυμηθούμε τραγούδια, θα γελάσουμε. Και λογικά κάποια στιγμή κάποιος θα πάρει και την κιθάρα. Τα υπόλοιπα στον αέρα.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Obradovich. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.
12: All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
13: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
14: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
15: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
14: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
16: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
17: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
14: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.
20: Ό,τι πιο μορφό υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
21: Μόνο επιτυχίες, μόνο με ρυθμό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Εσύ, ως μπήκαμε λοιπόν στην τρίτη και τελευταία ώρα. Η μία να ζηρθέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου είναι και Παγκόσμια ημέρα αυγού. Αν δεν το ήξερες, μάθε το και αυτό. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια για τις ωραίες αυτές συνταγές που όλοι λατρεύουμε τα αυγά. Περιμένω τα μηνύματά σας μας στο Viber στο 6937-949-949 και δεν ξεχνάς και το soundist.gr καθώς ρυθμός 949. Έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε θέλω εδώ συντονισμένο γιατί έχω ακόμη να δώσω και παράσταση. Ποιος από εσάς θα διεκδικήσει αυτή την ωραία έξοδο. Φύγαμε για επιτυχίες και επανερχόμαστε.

Αγαπημένη και απόλυτη αναβίση και ψυχεδέλεια, εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Διαβάζω τα μηνύματά σας και ο Χάρης λέει: ελεύθερος χρόνος, πολυτέλεια πλέον. Όλα όταν έχω, λέει μόνο όταν έχω, ξαπλώνω, καναπέ, μουσική και καφέ. Επίσης και η Μαριάνθη λέει: κάθομαι καναπέ, κάνω καφεδάκι και χαλαρώνω, συνεχίζοντας να ακούω τραγούδια. Εξάλλου από το πρωί παίζει ράδιο στη δουλειά, πάντα ρυθμός. Εδώ μας να σας κρατάμε στην τροφιά. Φυσικά, λέγα νωρίτερα ότι είναι Παγκόσμια Μέρα του Αυγού. Όλοι λοιπόν έχουμε, νομίζω τουλάχιστον, ένα αγαπημένο τρόπο, ρε παιδί μου, να απολαμβάνουμε το αυγό. Βραστό, μελάτο, τηγανιτό, ποσέ, όπως και να το τρως. Ας κάνουμε, ρε παιδί μου, μια μικρή δημοσκόπηση εκεί στην κουζίνα. Τι γίνεται? 6-9-37-9-49-9-49. Ποιο είναι το φαγητό που σας θυμίζει περισσότερο σπίτι και παιδικά χρόνια? Γιατί είναι αυτή η ωραία ανάμνηση. Δεν είναι μόνο η μυρωδιά που σου ξυπνάει συναισθήματα παλιά, είναι και τις γεύσεις, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Βλέπω Αναστασία, βλέπω και Νίκο Βέρτη και Νατάσα Θεοδωρίδου. Τώρα όμως, πάνω σκιάμος και ανοιχτή ακρόαση. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, είμαι η Άννα Ζυρδέλη και κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5.

0: Αναστασία, λοιπόν, και τα σπάμε εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και θέλω να σας ρωτήσω έτσι με το χέρι στην καρδιά, ρε παιδιά, πόση ώρα μπορεί να περνάτε καθημερινά στις μετακινήσεις σας, μέσα στο μετρό, μέσα στο λεωφορείο, στο αυτοκίνητο? Πολύ περισσότερη ώρα από ό,τι νομίζετε. Ειδικά εκείνη την ώρα στο μετρό που μπαίνεις στο βαγόνι, χάνεις το σήμα και έχεις αρκετές στάσεις μπροστά σου. Τι θέλεις λοιπόν να έχεις μαζί σου? Και ένα καλό βιβλίο, χωρίς καν να χρειάζεται να το κρατάς, χωρίς να το μυρίζεις. Με το Jukebooks μπορείς να κατεβάσεις το audiobook πριν συνεχίσεις να το ακούσεις ακόμα και offline. Βάλε λοιπόν ακουστικά και άσε μια ωραία ιστορία να σε συντροφεύσει μέχρι την επόμενη στάση. Μπες τώρα στο jukebooks.gr και βρες το επόμενο audiobook ανάμεσα σε περισσότερα από 1400 best sellers. Καλά άκουσες, καλά. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο break και επανερχόμαστε, γιατί πρέπει να στείλω κάποιον από εσάς θέατρο. Ποιος θα είναι αυτός, ποιος θα είναι?
1: Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-6835-722 για να κερδίσετε.
2: Τι κερδίσαμε πριν?
1: Μπράβο σας, εμείς κερδίσαμε. Πάρτα, μωρή άρρωστη, πάρτα. Μωρή τρέλα, μουσκεμα. Μας έκανε. Η πίεση έχει θέμα πολύ. Το Παρίσι. Μπράβο. Βλέξαμε τα μπούτια μας με απίστευτο.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
5: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
6: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα?
5: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
7: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
5: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
8: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
5: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
12: παραμυθιάζεις. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
14: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
15: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
18: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. δελτίο.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρόνες σοφά.
19: Σόλο διβάνι.
8: Τι κουαλίτα.
20: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγευτη, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
0: Καλώς τους μου, μεσημεράκι Δευτέρας. Απογευματιάζει σιγά σιγά. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και ο Ρυθμός 949 σε προσκαλεί στο θέατρο Λαμπέτη για τη νέα κωμωδία Να ζει κανείς ή να μην ζει, σε απόδοση και σκηνοθεσία Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας. Λοιπόν, Δήμητρα Ματσούκα, Μιχάλης Ρέπας, Παντελής Καναράκης και ένας μεγάλος θείασος πρωταγωνιστούν σε μια ξεκαρδιστική κωμωδία γεμάτη μουσική, χιούμορ και απρόοπτες καταστάσεις. Αν θέλεις λοιπόν να πας την Τετάρτη τώρα, 14 Οκτωβρίου, στείλε Να ζει κανείς ή να μη ζει, για διπλή πρόσκληση στο Viber του Ρυθμού στο 6937-949-949 και κάποιος από εσάς την Τετάρτη έχει προγραμματάκι ωραιότατο. Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες και αγαπημένο σαπών και καντάδα τώρα στο Ρυθμό 949. Παρακαλώ, δυναμώστε.

0: Νίνο λοιπόν και σαν αβαχή. Εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Κάναμε πολύ ωραία παρέα, τρεις ολόκληρες ώρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρωτοθώς αύριο, Τρίτη και 13. Λοιπόν, ξέρετε τώρα ότι θα σας αφήσω στα καλύτερα χέρια. Φυσικά μιλάμε στον αγαπημένο, το showman του ρυθμού 949. Αυτό το ψηλό, το γαλανομάτικο αγόρι, το ξανθό, το λιγερό, το γυμνασμένο, αν μη τι άλλο θα λέγε κανείς. Έρχεται αγαπημένος Γιάννης Κατινάκης για τρεις ολόκληρες ώρες να σας τρελάνει, να σας χορέψει στο ταψί και να σας τραγουδήσει έτσι όπως μόνο ο Γιάννης ξέρει, να κριτικάρει εκεί στη σκάλα, στην ωραία σκάλα του Μιλάνου. Τρεις ολόκληρες ώρες λοιπόν, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να μην αφήνετε κάτι που είναι να κάνετε αύριο. Όχι, να το κάνετε σήμερα, εντάξει. Να αγαπάτε και να προσέχετε ένα τον άλλον. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Γιώργο Σαμπάνη.
2: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
1: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
2: Προς το παρόν δεν αγαπάς. Σε άλλη όχθη πια πατάς.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by D. Χορηγή της βραδιάς Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξιστικά. Και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: His name is Giannis. He's from Greece.
17: The Giannis Katinaki Show.
18: Είναι φανταστικός.
19: Κατινάκι, σε έχω βάλει να φύσα στο δωμάτιό μου.
20: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
19: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
20: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
19: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
20: Χωρίς το Γιάννη, τροκοπεί το ραδιόφωνο να κάνει.
21: Κατινάκι!
22: Oh my goodness, Giannis!
23: The Giannis Κατινάκι Show!
24: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Εδώ είσαι γιατί θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και θα μπει καλά εβδομαδούλα. Καλή εβδομάδα λοιπόν να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, καταλαβαίνω τα νεύρα, κατανοώ τη μιζέρια, αλλά όλα θα περάσουν γιατί είσαι στην πιο ωραία και την πιο κεφάτη παρέα. Ρυθμός 949 και Γιάννης Κατινάκης ήρθα και σήμερα με την υπερεκπομπάρα μας The Γιάννης Κατινάκης Show. Για τρεις ολάκερες ώρες θα είμαι στην παρέα σου και όχι έτσι απλά σκέτος. Έχουμε και σήμερα να κάνουμε πανικό, διότι παιχνίδια. Να φάν και οι κότες και οι κόκορες. Σου έχω όπως και κάθε μέρα τη σκάλα του Μιλάνου που θα βγεις, θα μου τραγουδήσεις και θα πάρεις και δωράκι. Το δίλημα του Γιάννη που είναι και σήμερα καυτό και τσουρουφλίζει και εκεί θα πάρεις δωράκι. Και το δικαστήριο του Γιάννη, εισαγγελέας Παραρίο Πάγο, που θα λύσω τα δικά σου προβλήματα. Και μάντεψε, και εκεί θα πάρεις δωράκι. Είμαστε γαλαντόμοι, γι' αυτό μας αγαπάς. Μέχρι και τις 8 λοιπόν έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά και εννοείται, περιμένω και τα μηνύματά σου στο Viber μας. Τζαμπουίτα είναι, θέλω να γίνει χαμός σήμερα. 6937-949-949. Ο καιρός Παναγιά μου και Χριστέ μου είναι εξαιρετικός. Ο χειμώνας δεν θα έρθει ποτέ, το έχει πάρει απόφαση, μας έχει γράψει σαν γκόμενος. Δεν πειράζει όμως, έχουμε βάλει τα κοντομανικά μας και τα περνάμε εξαιρετικά. Όμως, σταματάω να μιλάω και τη λογοδιάρη, ευτυχώς δεν είναι κανονική, γιατί αρχινάω με Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, ξέρεις πολύ καλά τι θέλεις από μένα. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Όπα, πάμε λίγο τα κέφια. Έλατε καλησπέρα και ξανά μάτα καλώς ήρθες στην πιο ωραία παρεούλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου είναι εδώ και σήμερα. Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 8 για να περάσουμε εξαιρετικά με πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλά δώρα και πάρα πολλά παιχνίδια. Τώρα όμως, τα λόγια είναι περιτά. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα, γιατί έρχεται και είναι καυτό το δίλημα της ημέρας. Το δίλημα του Γιάννη και περιμένω εν αγωνίως και τη δική σου γνώμη. Να πέσουν τα σήματα, να γίνει πανικός.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Ήρθα λοιπόν με ένα δίλημα καυτό που καίει και τσουρουφλίζει και πραγματικά θα διχάσει ανθρώπους, σπίτια και οικογένειες. Και είναι το εξής. Δανείζεις λεφτά σε φίλο σου, για όχι. Και αυτό τώρα είναι ένα ζήτημα ζαβαρακατρανέμιαν ήλαιος ήλαιος. Σε πρώτη φάση θα πω ναι, δανείζεις το φίλο λεφτά γιατί είναι και φίλος, έτσι. Όχι απλά δανείζεις, χαρίζεις κιόλας γιατί είσαι μίζερος άνθρωπος για 50 ευρώ να πεις. Στείλτε μου όμως άρισε. Όχι αγάπη μου καλή, όχι. Όμως πρέπει να υπάρχει και ένα όριο γιατί η γαϊδουροσύνη είναι στη γωνία και μου κλείνει το μάτι. Άμα γίνει μία, γίνει δύο, γίνει τρεις, 10, 15, 20, 25, θα πουλήσω τρία στρέμματα που έχω στο άρκος με πορτοκάλια, θα πουλήσω τρία ακίνητα και θα είμαι στα τρένα με ακορντεόν να λέω «Φέρτε μου ένα μαντολίνο για να δείτε πως πονώ». Πάρτε κύριε Λαχία, το παιδάκι μου πληρώνει τη δική μου αμαρτία. Όχι, δεν θα χρεοκοπήσω εγώ επειδή σε γαϊδούρι, να υπάρχει ένα όριο. Αυτή είναι η δική μου η άποψη, εμπεριστατωμένη, αλλά περιμένω και τη δική σου, έτσι. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Δανείζεις λεφτά σε φίλο, για όχι. Και ενώ περιμένω τα μηνύματά σου, περνάω σε Θοδωρή Φέρη. Όνειρο θα είναι ξανά και μένεις μαζί μου, γιατί σε λίγο έρχονται τα καλύτερα.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

Γεια σας βρε παιδιά, τι γίνεται, τι κάνετε και πώς είστε? Καλώς ήρθατε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για να μπει καλά εβδομάδα τι χρειάζεσαι, Γιάννη Κατινάκη, απαντάω εγώ για σένα. Γιάννη Κατινάκη, στο The Γιάννης Κατινάκη Show μέχρι και τις 8. Και άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Έχω θέματα από όλο τον κόσμο που πραγματικά θα συγκλονίσουν και θα ανατριχιάσουν. Καλά, υπερβολικός είμαι κι εγώ. Γιατί σούπερ μάρκετ, λέει, στη Φιλανδία, ξέρουν τι κάνουν οι Φιλανδοί. Έβαλε ροζ καλάθια για να δείχνουν όταν ένα άτομο είναι ελεύθερο, από μαγκουφίες που έχει πέσει και εκεί, και ανοιχτό στο να γνωρίσει κάποιον. Κάνω εγώ την ελεύθερη μετάφραση. Έβαλε ροζ καλάθια για να δείξουν ποιοι είναι απελπισμένοι και μόνοι και παρατημένοι στη ζωή αυτή. Και το στηρίζω πάρα πολύ, γιατί πας στο σούπερ μάρκετ που είναι μια μίζερη έξοδος ούτως ή άλλως και είσαι στα χαρτιά υγείας, γιατί λες αφοδευμένο με έχουν όλοι, στο χαρτί υγείας θα πάω. Βλέπεις κανένα με το ροσκαλαθάκι και λες α, σκέπε υγείας φιλοθέης, γιατί είναι και πολύ έξυπνο και πρακτικό για κάποιες ηλικίες. Τέλος πια με τα κλαπ που πάμε και παλεύουμε σαν τη Μουλάν. Πίνουμε, κάνουμε, ράνουμε, κουρούμπελα. Είμαστε τραγικές καταστάσεις. Σαν το Μόγλι στο κλαμπ, πας εκεί πέρα, ξενυχτάς, κάνεις μαύρο κύκλο και πάλι μόνος γυρνάς στο σπίτι. Ενώ στο σούπερ μάρκετ δεν έχεις ρίσκο, θα πας για τα ψώνια ούτως ή άλλως και άμα κάτσει, ό,τι ενάρθει θα ενάρθει. Tinder θα το έλεγα. Απαιτώ λοιπόν να γίνει νομοσχέδιο, τώρα βεβαίως είναι και μια πολιτική εκπομπή και μια πολιτική κουβέντα, να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα αυτό με τα καλάθια, γιατί κουραστήκαμε πια τις εφαρμογές, τα κλαμπ και τις καφετέριες. Τέλος, σούπερ μάρκετ και τα μυαλά στα κάγκελα. Και τώρα, τώρα περνάμε σε μια γυναίκα που τις τελευταίες μέρες έχει διχάσει το Πανελλήνιο, Άννα Βύση. Την αγαπάμε, τη λατρεύουμε, ξεματιάζουμε, Παναγία μου, στα όριστα άγρια βουνά να πάνε όλα καλά. Και πες το ξανά, πες το ξανά, πιο δυνατά, πες το μ' ακόμα μια φορά.

0: I'm back λοιπόν. I'm back και επέστρεψα στην παρέα σου, αγαπημένη μου ακροατή. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Έκανες την πιο σωστή επιλογή για να μπει καλά η εβδομαδούλα. Δευτέρα σήμερα. Κουράγιο και βάστα γερά. Ο καιρός πια δεν θα αλλάξει ποτέ. Ακόμα ζέστη αδιανόητη. Δεν το χλιτόρ με το αποσμητικό και τη βρωμερή μας χάλη. Χειμώνας δεν θα έρθει, το έχουμε ξαναπεί. Θα λέμε jingle bell, jingle bell, jingle all the way με μαγιό και μονοκίνη. Αλλά θα την παλέψουμε όπως και να πάει. Μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου και υπενθυμίζω ότι έχουμε ακόμη πολλά παιχνίδια, πολλά δώρα για σένα και πολλά θέματα και τα σία και τα μέα μας. Μέχρι να έρθουν όλα αυτά όμως, θέλω να σου μιλήσω για την Poltrone Sofa, γιατί μιλάω και ιταλικά, που είναι το ιταλικό brand που εδώ και πάνω από 30 χρόνια εξειδικεύεται στην κατασκευή καναπέδων, για να ράζεις εκεί πέρα και να λες αχ, αυτή είναι ζωή, και πολυθρόνων ποιότητας, έτσι, και βασίζονται σε κάθε λεπτομέρεια της παραγωγής, από την επιλογή υφασμάτων και των επενδύσεων μέχρι την ακρίβεια σε κάθε ραφή. Όλα τα μοντέλα κατασκευάζονται με το πάθος, βεβαίως, είναι παθιασμένοι, και την εμπειρία των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά για να δημιουργήσουν κάτι ξεχωριστό, συνδυάζοντας άνεση, ποιότητα και ιταλικό design. Και η Poltrone Sofa ήρθε και στην Ελλάδα με το πρώτο της κατάστημα στη Λεωφόρο Αλίμου 3640, στον Άλυμο, βέβαια. Λίμου που θα είναι στην Καλαμπάκα, στον Άλυμο θα είναι. Να πας λοιπόν να ψωνίσεις, να δεις και θα με θυμηθείς. Διαλυματάκι μικρό, κοίτα, το βλέπω, είναι όντως μικρό, δηλαδή εμπιστεύσουμε, μη φύγεις και σε λίγο σου έρχομαι με τα καλύτερα.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Ακούω μόνο ρυθμό καθώς πηγαίνω στη δουλειά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
1: Σου είπε δηλαδή, ναι. Σε χωρίζω, γιατί...
4: Με πλάκωσες.
1: Γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
4: Απάντησε, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
3: Και βάλει και φωτογραφία.
5: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
0: Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας. Έχω βρει τη λύση να συνεχίσει να λέτε τραγούδια με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Αντίδοτο, αντιβίωση. Αιγαίο, στο Ιόνιο δεν έγινε και κάτι. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς να μάθεις. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές η Άννα Βύση, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας.
6: Μου κρατάτε την τροφιά, ίσως θα πείθανε όλοι, δηλαδή τι να πω.
5: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
7: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Πήρα μια τρομάρα.
11: Έτσι είναι το Halloween.
10: Και μετά την τρομάρα πήρα μια φορεματάρα. Πήρα καινούρια κινητάρα, ήπια μια καφεδάρα και είδα και ταινιάρα.
11: Έτσι είναι το Halloween στο Athens Metro Mall. Halloween στο Athens Metro Mall. 12 με 31 Οκτωβρίου ραντεβού για τρομερό shopping, τρομερό φαγητό και τρομερή διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
12: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
13: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμια.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
12: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
14: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
15: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
16: με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
19: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
20: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
19: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
20: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
19: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
20: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
21: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

Πάμετε, καλησπέρα και καλώς ήρθατε και πάλι στην πιο ωραία παρεούλα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως, θα με μαζί σου μέχρι και τις 8, γιατί έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Υπενθυμίζω για τις εξεχασιάρης. Έρχεται ολοταχώς σε πολύ λίγο από τώρα. Καλά, πολύ λίγο. Λίγη υπομονή θα κάνεις. Η σκάλα του Μιλάνου, το παιχνίδι που έγινε θεσμός, που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς. Εγώ το διαχειρίζομαι με όποιο τρόπο μπορώ και κερδίζεις δωράρα από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Επίσης, ακολουθεί εν συνεχεία. Καλά, πόσο κυριλάτα μιλάω. Εν συνεχεία λοιπόν και το δικαστήριο του Γιάννη που μου στέλνει τα δικά σου προβλήματα. Σταλίνω και πάλι παίρνεις και δώρο. Τα πράγματα είναι συγκλονιστικά πάντα στο ρυθμό 949, έτσι. Ωστόσο, θέλω και την παρέα σου γιατί δύσκολη Δευτέρα για σένα, δύσκολη και για μένα. Οπότε, 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου και αφιερώνω τώρα. Και συγκεκριμένα έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος με το έναχο κορμί. Εσύ απλά δυναμώνεις, ναι, δυνάμωσε και άλλα. Θα μου πεις, θα πάθω κάταγμα στο αυτή. Δεν πειράζει, να το πάθεις, το αξίζει ο Νικόλας μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ωρε Παναγία μου, Πέγκι Ζήνα και Έρωτας Μικρός, νέα κομματάρα που άκουσες εδώ πρώτος, να τα λέμε και αυτά, στο ρυθμό 949. Φτού, φτού, φτού, καλή επιτυχία στην Πέγκι, που την είναι σίγουρη την επιτυχία της, γιατί σε εμάς το εμπιστεύτηκε το κομμάτι, να τα λέμε και αυτά. Γιάννης Κατινάκης, ωστόσο, άντε πάλι το κοκοράκι. Γιάννης Κατινάκης, δεν καταλαβαίνω ότι κουλαμάρα με έχει πιάσει. Στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα σου κάνω παρεούλα για να μπει καλά εβδομάδα. Πήγα να πέσω, θέλω να ξέρεις. Πολύ καλά θα πάει αυτή η εβδομάδα. Και να ενημερώσουμε για νέα από όλο τον κόσμο. Γιατί έχω λάβει τον τίτλο της ενημερωτικής εκπομπής. Βεβαίως, θα μου πεις ποιος τον έδωσε. Εγώ μόνος μου. Και άκου τώρα τι γίνεται. Στη μακρινή Κίνα, λοιπόν, τα φιλιά μου έχουν στα μπάνια ρολόγια. Κουλαμάρα είναι αυτή, που δείχνουν πόση ώρα είσαι μέσα. Και στο αφόδευμα θα μας βάλεις χρόνο? Και στο αφόδευμα, δηλαδή να μας έρθει η αγχώς διαταραχή και στην τουαλέτα? Βέβαια, στον αντίποδα θα πω εγώ ότι είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το παραφοδεύουν ούτως ή άλλως, που κολλάει και με το θέμα. Γιατί κάθονται στην τουαλέτα 3,5 χρόνια, έχουν αλλάξει 3 πρωτοχρονιές, το έχουν για δεύτερο σπίτι, θα πληρώνουν και νίκη σε λίγο. Και μου έχει τύχει και εμένα. Συνάδελφο, εδώ πέρυσι, δεν θα αποκαλύψω τι και πώς, που παίζαμε τα 10 στη σειρά, είχε πάει στο πρώτο και βγήκε στο 10 την τουαλέτα. Και λες, είσαι καλά, χρειάζεσαι κάτι? Ναι. Ένα μέτρο παν μέτρον άριστον, θα πω εγώ. Αλλά όχι και στην τουαλέτα χρονόμετρο, όχι και στην τουαλέτα, ρε τη ρε εγώ πια. Διαλυματάκι λοιπόν μικρό και έρχομαι με πολλά ακόμα νέα, πολλά παιχνίδια, πολύ κέφι, πολύ χαρά, πολύ νάζι, μπρίο και τσαχπινιά.
1: Ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο της μουσικής? Ότι ποτέ δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Θα πούμε ιστορίες, θα θυμηθούμε τραγούδια, θα γελάσουμε. Και λογικά κάποια στιγμή κάποιος θα πάρει και την κιθάρα. Τα υπόλοιπα στον αέρα.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από τη

0: κυκλοφορία.
1: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή εφτά?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για εφτά. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
5: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
9: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
8: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
10: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
8: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
12: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
14: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
15: Την Κότα.
16: Εγώ θα κάνω γυδά.
14: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπάς. Γιαγιά.
16: Γιαγιά καπνίστρια.
17: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
18: Όλη μέρα ρυθμός.
19: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Μπορώ να
20: έχω λίγο. Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
21: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
13: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. The Giannis Katinaki Show καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
22: Ρυθμό.
23: Oh, hello και good evening και καλησπέρα για ακόμα μια φορά, παιδιά μου. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμούλι μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Αυστηρά και μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι στην παρέα σου μέχρι και τις 8. Έχουμε 2 ώρες γεμάτες με κέφι, πολύ παράνοια, αδιανόητα πολύ δώρα. Επίσης πολλά, γιατί έρχονται παιχνίδια, έρχονται το δικαστήριο του Γιάννη και γενικότερα έρχονται τα καλύτερα. Και εννοείται τραγουδάρες για να ανεβάσει το κέφι. Και πρόσεξε, θα προσθέσω κι εγώ ένα τραγούδι που δεν υπάρχει στο playlist. Βρέχει πάλι απόψε στα σοκάκια τα στενά. Όμως τη δική σου τη γωνιά είναι ζεστά. Από το μακρινό 60, Γιώργος Φούντας. Παιδιά, ο καιρός δεν θέλει να αποφασίσει τι θέλει να κάνει και μου σπάει τα νεύρα, μου θυμίζει παλιούς γκόμενους και γκόμενες. Όχι δικές μου γκόμενες, καταλαβαίνεις, δεν έχω αλλαξοπιστήσει ακόμα. Και δεν ξέρω τι θα γίνει, παιδιά. Μία ήλιος, μία λαλάκα, μία μπικίνι, μία γουναρικό. Μία παγωμένη Παταγωνία, μία κλίμα τροπικό μου κλίμα. Τρελαίνεται, μία παγώνει, μία ζεσταίνεται. Κουράγιο, αδέρφια μου, κουράγιο. Και σε λίγο θα ενημερώσω για την κίνηση, γιατί τα έχουμε πει. Ούτως ή άλλως έχει χάλι μαύρο κίνηση τη Δευτέρα και αυτή την ώρα. Τώρα που βρεξε, η βροχή είναι ο μάγος ο Χουντίνι, αγάπη μου. Με το που πέσει η πρώτη στάλα, γίνεται ο κυφισός Μανχάταν. Υπομονή, κουράγιο και σε λίγο θα τα πούμε όλα. Μέχρι όμως να γίνει αυτή η ενημέρωση, έχω ρίξει ένα βλέφαρο στο Viber μου και βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Άννα, Πέννη, Μυρσίνη, Μέρη, Αναστασία, Χρυσούλα, Ιωακίμ, Παναγία μου, Αδάμ, Γεωργία, Ανδρέας, Μαρία, Αλίκη, παιδιά, γίνεται χαμός σήμερα. Δεν έχω κανένα παράπονο, είστε τα καλύτερα ακροατόπουλα και γι' αυτό αφιερώνω και τραγούδι Καψούρας. Είπες λοιπόν, κάτσε καλή, λάθος που είχα να απαντήσω. Είπες λοιπόν και Θοδωρής Φέρης, έτσι για το καλό, ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς. Είπες και τι δεν είπες.

Ρίκο Μιλάνο. Δεν είμαστε τώρα για ταξίδια, δεν είμαστε για πουθενά. Κάτσε στα αυγά σου, το αεροπλάνο, ούτε τίποτα. Γιατί με τέτοια κίνηση, πού να πας αγάπη μου, πού να πας πουθενά. Ρυθμός 949 λοιπόν, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. The Γιάννης Κατινάκης Show μέχρι και τις 8 για να περάσεις εξαιρετικά. Καλή εβδομάδα θα πω. Δεν θα πω, θα έλεγα αν ήτανε, γιατί και τώρα και Δευτέρα και βροχή και κίνηση, πού να είναι καλή και αυτή η ρημάδα εβδομάδα. Αλλά ας φορέσω πάλι νοερό ταγιέρ για να ενημερώσω ως Ράνια Τζίμα και σιακοσιώνει τον μοναπό, ναι θα το πω, δεν θα ντραπώ, του ρυθμού 949, γιατί πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Για να δω, θέλω να δω. Α, όχι παιδιά, εντάξει, έχω περάσει και χειρότερα. Καλά, εντάξει, το ξαναβλέπω, δεν και τόσο καλά τελικά, πολύ ενθουσιάστηκα. Πάμε με τον Κηφισό, το πρώτο γύρα της ψυχής μας. Κοίτα να δεις, σήμερα έχει λίγο υπατήτιδα, έχει λίγο ύκτερο, είναι λίγο μανταρινή πορτοκαλί. Δηλαδή δεν είναι κατακόκκινο σαν άλλες φορές που λες θα φύγω από εκεί πέρα με την κάσα. Τώρα θα φύγεις από εκεί απλά σε 2,5 χρονάκια. Είναι αυτή η κατάσταση. Καλά, μεταμόρφωση, τα ίδια χάλια, βαρέθηκα να τη λέω τη μεταμόρφωση. Κάθε μέρα γίνεται το σύστριγκλο. Και πρόσεξε, από το εγάλο και κάτω είναι και λίγο αζαλέα, είναι και λίγο φτέρι, υπάρχει μια πρασινάδα. Και εκεί Καλυθέα, Μοσχάτο και Πειραιά, ο, απλά κάνετε κατακόρυφο γέφυρα μαλάχη. Αττική οδός, ναι, δεν θέλει Αττική οδός την ψυχραιμία και την καλή εβδομάδα. Και όπως και η Κηφισίας θέλει κακή ψυχρή και ανάποδη εβδομάδα και η Μεσογείων. Εκεί πέρα γίνεται πανικός, παιδιά, έτσι. Δεν γλιτώνεται. Και τώρα ειδικά που λες συχτήρι πια Δευτέρα να πάω σπίτι μου να μην μιλάω σαν άνθρωπο, με κουράσαν όλοι. Ναι, θα κάτσεις λίγο στην κίνηση τώρα, θα κάνουμε μαζί παρεούλα. Για να δω πιο εκεί τι γίνεται, πιο εκεί, πιο εκεί. Α, και στην Ποσειδόνος, παιδιά, κακό χάλι. Στα όριστα άγρια βουνά, φτύσου κουνήσου. Και στην Ηλιούπολη και στην Περιφερειακή Ημιτού. Αχ, δεν υπάρχει ελπίδα, παιδιά, δεν υπάρχει ελπίδα. Θα κάτσετε εκεί πέρα, πάρτε μία μαούνα να ξαναβρέξει, πάρτε μία μανταλένα και ο Θεός μαζί σας. Ωστόσο, εγώ έχω για σένα πράγματα να σε παρηγορήσω. Δηλαδή, έρχεται σε λίγο η σκάλα του Μιλάνου που θα πάρεις δώρο και θα μου τραγουδήσεις. Έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη που θα μου πεις το πρόβλημά σου και θα πάρεις και λύση και θα πάρεις και δώρο. Οπότε, κάτσε να καταπιώ. Και για να πνιγώ, Παναγία μου, στο ρυθμό 949 φροντίζουμε για το κέφι σου, έτσι. Και τώρα, Νίκος Βέρτης, μεγάλα λόγια, δεν θα σου πω άλλα για την κίνηση, όπως δεν θα σου πω ότι θα φτάσεις γρήγορα σπίτι σου, δεν θα σου πω ψέματα, θα σου πω όμως ότι όσο είσαι μαζί μας θα περάσεις όπα, Παναγία μου, τρόμαξα, θα περάσεις εξαιρετικά και δώσε. Τα ξανακούσα τόσες φορές, μεγάλα λόγια δεν θα πω. Εντάξει, σταματάω, το κατάλαβα, σταματάω, το παράκανα.

του τα δώσεις, Κατερινιό μου αγαπημένο, να του τα δώσεις, γιατί περνάμε εξαιρετικά. Πάντα με Κατερίνα Λιόλιου, με στην καψούρα και τον έρωτα, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης βεβαίως, δεν σ' αφήνω, δεν σ' αφήνω, κύκλος γίνομαι και κλείνω, που χωράει μόνο ένα, δηλαδή εσένα. Λοιπόν, έχω μηνύματα και απαιτήσεις βεβαίως, γιατί απαιτείται πια στο Viber. Και τι να κάνω, φιλαράκι σας είμαι, ό,τι θέλετε, χαλή να με πατήσετε. Έχω πρώτον την Εύη, τη Βασιλική έχω, που μου λέει: Γιάννη μου, καλησπέρα, ελπίζω να είσαι καλά. Παλεύω, Βασιλική μου. Θα ήθελα να πεις χρόνια πολλά στον σύντροφό μου τον Θάνο, που σήμερα έχει γενέθλια και μπαίνει στα 33 και τον αγαπώ πάρα πολύ. Θάνο, χρόνια πολλά να ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά. Και happy birthday to you, happy birthday to you. Κλείνει το πρώτο αίτημα, το τραγουδιστικό musical Γιάννης Κατινάκης, και φεύγω εδώ σε οικογενειακά ζητήματα, γιατί έχω τη φίλη Μέρη, η οποία λέει να πω φιλιά στην κόρη της, η οποία πηγαίνει βόλεϊ, αθλητικός τύπος σαν εμένα. Τα φιλιά μου και στη Μέρη και στην κόρη που είναι συνομήλικη μου, Ηλέκτρα, 15 χρονών. Πάρα πολύ ωραία. Φιλιά, Ηλέκτρα, να είσαι καλά και καλό βόλεϊ. Και έχω να πω εγώ πράγματα και να συνεχίσω με έρευνες συγκλονιστικές. Διότι λέει το 60% των ενηλίκων δεν μπορεί να συζητήσει για 10 λεπτά χωρίς να πει ψέματα. Δεν μιλάμε για τον Κομενικό, που είναι η αυτοκρατορία του Πινόκιο, δεν υπάρχει από πουθενά γλιτωμός, αλλά και στην καθημερινότητα, το βλέπω κι εγώ. Και το βασικότερο ψέμα που λέω, και μην με πιστέψετε ποτέ αν το πω, είναι το έχω ξεκινήσει. Ζαβαρακατρανέμιαν ήλαιος ήλαιος. Ποτέ, παιδιά μου, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που αργεί, θα σου πω. Και στη γέννα μοριακά άργησα και στην ταφή μου θα αργήσω. Κάτι θα κάνω και θα αργήσω ακόμη και νεκρός. Δεν μπορώ να διαχειριστώ το χρόνο, δεν αντέχω. Και να σου πω και κάτι, δεν κάνω και κάτι. Κάθομαι στο μπάνιο, χαρικεντίζομαι, χορεύω, κάνω κάποιο μικρό musical, Britney Spears, Baby One More Time. Και μετά με πιάνει το άγχος και τα άνοιχτα και με νευριάζουν άλλα πράγματα. Η κίνηση, το από εδώ, το από εκεί που δεν μου βρίσκει ταξί. Αλλά έχω αργήσει εγώ πρώτα και δεν θα σου πω ποτέ την αλήθεια. Και έχω κάνει και την εξής ξεφτύλα. Έχω βγει στο μπαλκόνι, ενώ με σπίτι να πω έλα, έλα στο δρόμο είμαι, να ακούγονται φυσικοί ήχοι. Έχω κάνει αυτές τις αηδίες. Ναι, εγώ είμαι ως προς την άργητα. Εσύ δεν ξέρω τι ψεματάκια λες. Μπορείς να μου τα πεις όμως στο Viber μας 6937 949 949. Και γίνομαι ρομαντικός, γιατί έρχεται ο Πετράν, Πέτρος Ιακωβίδης και παγκόσμιο φαινόμενο. Μείνε μαζί μου, γιατί με το που επιστρέψω έρχομαι με παιχνιδάρα. Η σκάλα του Μιλάνου είναι εδώ και περιμένει. Και πολλές επιτυχίες για εσένα. Ρύθμος 949 και τα μυαλά στα χάγγελα.

0: που εσένα δώσε. Που συνέχεια αγαπώ κορμιά χαμένα. Ναι, τελικά φταίμε εμείς. Δεν γίνεται ο στραβός γυαλός να είναι. Όχι, να είναι στραβός ο γυαλός ή εμείς να αρμενίζουμε στραβά. Μια κουλή παροιμία τώρα που δεν τη θυμάμαι. Κατάλαβες τώρα. Και την Γαρμπή αγαπημένη πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατενάκης, βεβαίως θα με μαζί σου μέχρι και τις 8 για να μπει καλά εβδομαδούλα. Ο καιρός πια πραγματικά κλιματροπικό μου κλίμα. Τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Θα το περάσουμε και αυτό, αδέρφια μου. Τώρα βλέπω ότι δεν βρέχει ιδιαιτέρως ή βρέχει, τι έχουν καβωθεί εγώ. Και αν δεν βρέχει τώρα, τη βλέπω τη συνεφού. Φούτζα έτοιμη για πηγές Λουτρακίου να ρίξει. Κουράγιο και υπομονή και θα σου πω εγώ πώς να κάνεις κουράγιο. Γιατί ήρθε η στιγμή για να παίξουμε, βεβαίως θα παίξουμε την υπερπαιχνιδάρα μας στη σκάλα του Μιλάνου, που βγαίνεις, μου τραγουδάς και κερδίζεις δωράρα από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Καλείς τώρα λοιπόν, στο 210-68. Πήγα να πεθάνω, γιατί χτυκιόταν αυτό. Όπου ήρθε πνιγμό, πάμε μια ρεπετεσιόν. 210-68-35-722, με καλή τώρα, βγαίνει, παίζει, τραγουδά. Πάμε άλλη μία, πάρε τηλεφωνάκι να χείρα, μη σε κυνηγάω, σε τη μάνα σου, φάτε το φαγάκι σου. 210-68-35-722, καλή τώρα, βγαίνει, τραγουδά και κερδίζει τη δωράρα σου. Και όσο με καλείς, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις που συνεχίζουν και δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Αλλά πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή και αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί λοιπόν έρχεται το IS1 Go Retail της Entersoft One. Πώς το δουλεύω το αγγλικό, παιδιά, είμαι συγκλονιστικός. Μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Καλά, μιλάμε χαμός. Όλα σε ένα και συμφέρει. Και περισσότερα στο is1goretail.gr. Κάτι γίνεται με τα τηλέφωνα, αλλά θέλω και άλλα, παιδιά. Δώρα θα πάρεις για το όνομα του Γιαραμπέως. 210-6835-722. Έφυγα να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω.
1: Τι θέμα θα βάλεις?
2: Εμπειρία σήμερα με celebrity.
3: Καλή, κακή. Είδα αυτόν, μου είπε εκείνο, του πακίνο.
2: Θέλω και εγκομενικό.
3: Θα το κρατήσουμε ανώνυμα, έτσι μην ανησυχείτε καθόλου.
4: Ωραία. Έχω. Καλημέρα, παιδιά. Πέτυχα, λέει, την μία και μοναδική, την Lady, την Άντζελα.
1: Έλα, ρε παιδί.
4: Σε ψαροταβέρνα στα Καμένα Βούρλα.
3: Γεια σου, ρε Άντζελα.
4: Και επειδή έτυχε, λέει, να φοράω το ίδιο χρώμα μπλουζάκι με τους σερβιτόρους, λέει ο άνθρωπος, ο Δημήτρης.
3: Σουβαρίγγειλε, σουβαρίγγειλε.
4: Τη ζήτησε να τη φέρω ένα fingerball.
3: Τι θα ήθελες? Έναν ανανά. Έναν ανανά. Ναι, έναν ανανά. Α, έναν ανανά. Έναν ανανά, έναν ανανά, έναν ανανά. She's got the look. Όλοι μαζί. Έναν ανανά. Έναν ανανά, έναν ανανά. Έναν ανανά. Έναν ανανά. She's got the look. Και εσείς, Ναυάγια.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα, γλυκούλα, που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
11: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά
2: Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρου Σκούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
17: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
17: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
19: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
21: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
20: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
22: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
20: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
23: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
20: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλιεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθονίου. Νέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα. Στους κινηματογράφους από την Τάνγκου.
24: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
25: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Γεια σας παιδάκια μου, τρελό παιδά μου, ακροατόπουλά μου αγαπημένα. Εδώ είμαστε στην πιο ωραία παρεούλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου είναι εδώ για να μπει καλά η εβδομαδούλα. Γιάννης Κατινάκης με το The Γιάννης Κατινάκης Show. Και τώρα, τέρμα τα λόγια και χαμηλώστε τα φώτα. Γιατί έρχεται με φόρα η παιχνιδάρα μας, η σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα. Μου τραγουδάς, είπαμε εγώ το διαχειρίζομαι όπως μπορώ. Και κερδίζεις δωράρα από την Pizza Fan. Και συγκεκριμένα δύο πίτσες high protein να φας, να καρδαμώσεις, να γίνεις σαν επίτοκος 9 μηνών έγκυος. Και έχω κορίτσι στη γραμμή να με περιμένει, έτοιμο να τραγουδήσει, το οποίο απευθείας καλησπερίζω. Αλλο!
1: Αλλο!
0: Α, μ' αρέσεις και τη συντονίζεσαι. Τι κάνεις, φιλούλα μου?
1: Καλά.
0: Πώς σε λένε?
1: Γεωργία.
0: Τζόρτζια θα σε λέω, Τζόρτζια.
1: Τζόρτζια, οκ, οκ.
0: Και που πούμε καλείς Τζόρτζια?
1: Καλό από Νέα Ιωνία.
0: Α, είσαι γειτονοπούλα, είμαι Νέο Ηράκλειο εγώ.
1: Α.
0: Είσαι στο σπίτι ή είσαι στο δρόμο έξω?
1: Είμαι στο δρόμο.
0: Τι γίνεται, Sister Glow, yeah. Manhattan.
1: Εντάξει, για Δευτέρα.
0: Κατάλαβα αυτό τώρα. Με μιζέρια, σε αγάπη με έριξε τώρα όλο αυτό. Όλο αυτό τώρα που έκανε με έριξε. Το ύφος, το εντάξει, το διπλό εντάξει, το δύο φορές το σόταρες. Εντάξει, εντάξει, για Δευτέρα έπεσα. Έπεσα. Τι θα κάνω τώρα?
1: Θα σε ανεβάσω τώρα.
0: Λοιπόν, περίμενε, γιατί σου έχω εδώ πέρα τα καλύτερα. Και θέλω να πέσουν τα σήματα ευθύς αμέσως.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις.
0: Να ανέβαινα κι εγώ. Έκανε και το γυρίσμα. Γιατί γελάς? Γιατί γελάς, Τζόρτζια?
1: Όχι.
0: Άκουσες κάτι αστείο, μήπως?
1: Όχι, κάτι θυμήθηκα.
0: Είναι ώρα να θυμάσαι άλλα πράγματα όταν μιλάς μαζί μου.
1: Ωραία, όχι.
0: Λοιπόν, με τη βίτσα θα σας έχω, φράω Κατινάκης και βασανιστήρια μαλάχη. Θέλω να με φτιάξεις τώρα και να με ανεβάσεις. Τι θα μου τραγουδήσεις?
1: Λοιπόν, θα πω το 12 της Βύση.
0: Πες το εσύ, γιατί εκείνη η ανάθεμα μου θα το ξαναπεί. Εσύ, επιτρέπεται να το λες εσύ, φαντάζομαι. Ο Νίκος Απερβέλης για την Τζόρτζια από Νέα Ιωνία δεν έχει πει κάτι.
1: Εγώ επιτρέπω, ελπίζω να μην φάω καμιά μήνυση τώρα, θα καλά καθούμενα.
0: Τι φάω κι εγώ, αυτό είναι το πρόβλημα. Για να δούμε λοιπόν. Και τρία, λοιπόν, και δύο και ένα και λάλατο.
1: 12. Ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Θα τα απαγορεύσω εγώ.
1: Τον αριθμό τη μοναξιά μου δεν χτυπάς. Και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12. Κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες του μυαλού μου το αβάσταχτο κενό. Μοιάζεις με όνειρο που φεύγει μακρινό. Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Όπα, δυνάμωσε.
1: Με πνίσα το παράπονο. Που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ. Κι αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό. 12. Η ελπίδα μου κρεμάστηκε.
0: Καλά
1: σε ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό.
0: Καλά
1: και την καρδιά μου που φωνάζει. Σ' αγαπώ. 12.
0: Παναγία μου.
1: Και με κοιτάνε και γύρω-γύρω το
0: αυτοκίνητο. Πώς να πεις το 13 καλύτερα. Το 14 κάποιο. Μόλις έλαβε ένα μήνυμα, είναι. Για να δω. Ναι, είναι ο Νίκος Καρβέλας. Μόλις υπήρξε μια απαγόρευση για εσένα. Και αν όχι από τον Νίκο, από εμένα. Άκου τώρα, δεις τι έκανες εσύ. Το πήγες λίγο στα νήσι, κατάλαβες.
1: Αχ, είναι που μ' αρέσει.
0: Ήταν λίγο 12. Ήταν λίγο και σαν περπατάς, παραπατάς μετά. Κιτσκίτς τα γίδια το έκανες λίγο το πράγμα εδώ. Το κατάλαβες, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ήταν λίγο. Γιδοβοσκέα η κατάσταση. Θα είναι πιο μπαλαντέ αυτό. Για να δούμε όμως πώς τα πήγες. Για να δούμε τι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω που θέλω να σας έχω ευχαριστημένους. Τι να κάνω. Να σου πω κάτι όμως. Είχες ψυχή. Θα στο αναγνωρίσω αυτό. Είχες ψυχή και. Ψυχή. Ψυχή είναι αδιαφυσβήτητη. Την είχες. Λοιπόν, δύο πίτσες high protein. Κάθε φορά που λέω δύο πίτσες, λέω αχ, ένα φωνή είναι μακριά για πολύ. Σε μια φορά να μπερδευτώ να με άϊπνος, τελείωσα. Δύο πίτσες λοιπόν από την Pizza Fan, high protein συγκεκριμένα, είναι δικές σου και έχω πάρει το τηλέφωνό σου. Θα σου έρθει μηνυματάκι και πολλά πολλά φιλάκια.
1: Ευχαριστώ, φιλιά.
0: Γεια σου, φιλενάδα μου. Γεια σου, μου πήρε τα αυτιά, φιλενάδα. Αλλά την αγαπώ γιατί ήταν μουρλή. Λοιπόν, πριν φύγω εγώ σε Χρήστο Μενιδιάτη, θέλω να σου πω ότι όταν η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα, και φυσικά μιλάμε για την Pizza Fan, συναντάει το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσει στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Η Pizza Fan, λοιπόν, η αγαπημένη, με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά τη χώρα, γιορτάζει τα 30 τη χρόνια. Περνάει η Pizza Fan, με ένα μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway, ένα εξαιρετικό εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Πιτσαφά λοιπόν και μερακλώνεις και ντερλικώνεις και μπαίνει σε κλήρωση για αυτοκινητάρα. Χριστάρας με είναι διάτης και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει πάντα στο ρυθμό 949 μόνο επί

0: αυτό ναι, ήταν λίγο πολεμική κραυγή, ε. Πάμε! Μουλάν το κορίτσι της ζούγκλας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννη Σκατινάκη στην παρέα σου μέχρι και τις 8. Έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη, αλλά πριν δεν μπορώ να μην μιλήσω για κάποια πράγματα που βλέπω μπροστά μου. Γιατί έχει έρθει η Έλενα Ντάντζελο στο στούντιο, η οποία αποφάσισε ότι θέλει να φάει γιαούρτι με ταχίνι, κανέλα και σταφίδα. Έχεις να κάνεις κάποιο κολονοσκόπηση ή χρειάζεται να έχεις άδειο έντερο. Και μας το παρουσιάζουν, είναι πολύ δελεαστικό όλο αυτό. Και λέω, έχεις από τα γιαούρτι με ταχίνι και μέλι και κανέλα και σταφίδα. Η σταφίδα με έχει διαλύσει εμένα, να ξέρεις. Και κάνει, η κανελίτσα του δίνει. Αγάπη μου, έχεις φάει παγωτούγκα και κρεπούγκα. Έχεις φάει σουβλακούγκα και με χτυπάς. Στιθοκοπιέται. Είσαι η Εκάβη, ο Κάστη, θα παίξεις. Γιατί στιθοκοπιέσαι. Μα μόνο που το βλέπω αυτό το κατάπλασμα, μου έρχεται να κάνω τον έμετο. Αν πάθω δηλητηρίες, να το φάω για να αδειάσω το στομάχι μου. Εξηγήστε μου, εσείς που δεν εγκρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Εξηγήστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν ποτέ δεν σε έχει έρθει η όρεξη, η λιγούρα, όχι αν πρέπει να το φας, για γιαούρτι με ταχίνι και σταφίδα. Εξήγησε μου, σε παρακαλώ, τι ψυχοπάθεια είναι αυτή. Λοιπόν, γελάς, άτιμη, θα σε τσακίσω, θα σε διαλύσω. Λοιπόν, έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη, που και αυτό πρόβλημα είναι, και η διατροφή πρόβλημα είναι, που θέλω στο Viber μας 6937-949-949 να μου στείλεις ό,τι καημό έχεις, θα σε διαλέξω και θα πάρεις και δώρο. Άκου τώρα, έτσι. Εδώ πέρα ο καημός βραβεύεται, οπότε περιμένω να δω πολλά μηνύματα πάσης φύσεως, ερωτικά, φιλικά, επαγγελματικά, οικογενειακά, όλα τα δέχομαι. Και το καλύτερο, θα κερδίσει, όχι δώρο, δωράρα. Περιμένω να. Μωρφ, βλέπω και το γιαούρτι της Ντάντζελ, θα κάνει με το, δεν αντέχω άλλο πια. Τι καταστάσεις είναι αυτές. Φύγαμε για διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με τον Γιώργο Σαμπάνη.
2: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
1: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by D. Χορηγή της βραδιάς, Superbet και Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, an immersive voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
10: Sigi Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
15: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
17: Όλη η Αθήνα ακούει.
0: ακούει ρυθμό 949.
17: Κάλιο γαϊδουρό, δεν είναι.
18: Παρά γαϊδουρό, δεν γίνεται. Κάτσε,
0: έχασα.
18: Να σου πω κάτι.
17: Αυτό είναι τρίποντο.
19: Ο ρυθμός τα σπάει.
20: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
21: Δεν αλλάζει.
22: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
23: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
24: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
25: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
26: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
27: Δε Γιάννης Κατινάκης

Φόρα και έτοιμος για όλα. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8, θα γκαριδογκαρίζω στα αυτάκια σου για να περάσουμε εξαιρετικά και να μπει καλά η βδομαδούλα. Βρόχα αδιανόητη. Βέβαια τώρα έχει σταματήσει η βροχή, μάλλον τώρα, ε. Αλλά πριν έριξε ένα πράγμα, η κυβωτός του Νόε με μαούνε τα να έρθω στο στούντιο. Ωστόσο τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, αν και έμαθα ότι και αύριο θα βρέχει. Ήρθε ο χειμώνας ελοτοχός και ήρθε για να μείνει. Και να σου πω κάτι, γκώσαμε πια πόσο καλοκαίρι, τελείωσε. Τέλος, πάρε πόδι κλωτσά. Ωστόσο, κλείνει η παρένθεση στην κρίνια για τον καιρό, γιατί υπενθυμίζω ότι σε λίγο έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη. Αχ, και έχω πολλά μηνύματα σήμερα που θα σου λύσω τον πόνο σου και θα πάρεις και δώρο. Και βλέπω εδώ τώρα, είναι πάρα πολλά παιδιά, δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Πραγματικά σήμερα είμαι όχι σε δίλημα, σε τρίλημα, σε εξάλημα είμαι σήμερα. Και έλλειμμα ψυχικό σίγουρα. Λοιπόν, όσο προλαβαίνεις, στείλε μου στο 6937-949-949 και εγώ ξεκινάω ρομαντικά και όμορφα, γιατί είμαι κι εγώ μια ρομαντική ψυχή, θα λέγε κανείς. Όντως κανείς. Απόν και καντάδα λοιπόν. Έτσι τι ωραία, τι καλά. Έλα. Ο Απόν είναι εδώ λοιπόν για να μας βάλει σε ερωτικό και ρομαντικό κλίμα. Ακολουθεί Θοδωρής Φέρης, τα αμαρτωλά σου μάτια. Και μετά είμαστε έτοιμοι να δικάσουμε.

0: αμάρτωλα σου μάτια ερωτεύτηκα. Έλα λίγο. Με χορούς, κέφια και ντέρτια σε έχω πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Τζον Κατσινάκης βεβαίως και το international κοινό μας. Γιάννης Κατσινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8 για να μπει καλά η εβδομάδα. Και σου έταξα πριν και εγώ ότι τάζω το τυρό γιατί είμαι άντρας και τιμώ το λόγο μου. Θα πέσουν τα βάγια να με πλακώσουν. Σου είπα λοιπόν ότι θα σου λύσω το πρόβλημά σου και πραγματικά σήμερα, παιδιά, ήσασταν όλοι πάρα πολύ πονεμένοι. Δεν ήξερα τι να διαλέξω. Πρόσεξε όμως, έχω διαλέξει, αλλά οι υπόλοιποι που στείλατε και δεν θα πω το πρόβλημά σας σήμερα, σας κρατάω καβατζούλα, καβατζέιρος, για να σας πω τις επόμενες μέρες. Οπότε το μήνυμά σας δεν πάει χαμένο. Μα πόσο καλό είμαι, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Πάμε όμως στο πρόβλημα της φίλης που διάλεξα να πέσουν τα σήματα ευθύς αμέσως.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Όρκο βαρύδινο κι εγώ, 14 και ορκίζομαι. Και έχω μια φίλη που μου λέει: Γιάννη, όπως σου είπα και την Παρασκευή, γιατί την Παρασκευή παλεύει φίλη, είδες εγώ δεν την ξεχνάω. Είμαστε 4 φίλες. Να εκατοστήσετε. Συνήθως βγαίνουμε και 4. 3 μόνο βγήκαμε όμως όταν ο άντρας της μίας φίλης λείπει στο εξωτερικό γιατί πηγαίνει μία Ντουμπάι, μία εδώ. Μία Ντουμπάι, μία εδώ. Αλλά μία μέρα κανονικά θα έπρεπε να είναι στο Ντουμπάι. Αυτός ήταν με μια πιτσιρίκα και χαργετιζόταν, μην πω το ρήμα. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Να τη το πούμε ή να κάνουμε το ψόφιο τον κοριό, γιατί θα βρούμε μπελά. Άκου τώρα να δεις, φίλη μου. Αρχικά η φίλη τα έχει μπλέξει με το Μάνθο Φουστάνο. Πάει Περού για περούκες. Μοναδική μου αγάπη Φιώνα, Πέγγι Λίλα. Έχει μπλέξει πραγματικά με το Μάνθο Φουστάνο. Γιατί καθώς αυτά δεν έλεγε. Έχω πάει Περού για περούκες. Κύριο Μάντου δεν είναι εδώ, είναι Ντουμπάι. Αλλά δεν είναι Ντουμπάι, είναι με την πιτσιρίκα και κάνει τα δικά του. Άκου να δεις. Θα τη το πείτε όπως και να έχει. Μπορεί στην αρχή η φίλη να νευριάσει και να πει: Δεν σε πιστεύω, χαζοβιόλα, πες της χάιδο κορόιδο. Τι δεν με πιστεύεις, τι όφελος έχω εγώ. Θα νευριάσει πρώτα με σένα, γιατί, θα σου πω γιατί. Επειδή δεν θα θέλει να πιστέψει ότι πραγματικά συμβαίνει αυτό, θα αυθυποβάλει τον εαυτό της ότι κάποιο λάθος έχεις κάνει εσύ και θα κατηγορήσει εσένα. Όμως, για σκέψου μετά με κάποιο τρόπο να το μάθει, γιατί θα το μάθει ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο, να πω και την παροιμία μου, και να ξέρει ότι το ήξερες και ότι δεν έχεις πει τίποτα, θα σου πει: Δεν τρέπεσαι λίγο, ήσουν μπαμπέσα χωρίς μπέσα, δεν θέλω τέτοιους φίλους. Οπότε, καλύτερα να καλύψεις τα νότα σου και να είσαι ξεκάθαρη και να νευριάσει προς στιγμή, θα το εκτιμήσεις την πορεία. Πες το, γιατί καθαρός ουρανός, ουρανός, το παιδί δεν ξέρει να μιλήσει. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Αν συμφωνούν οι υπόλοιποι, να μου στείλουν. Τι λέει, θα μπορούσε να είναι και ο Φουστάνος. Ισχύει. 6937-949-949 και πες μου, τι κάνεις. Αν μάθεις ότι ο φίλος ή η φίλη, ο γκόμενος του φίλου της φίλης μάλλον, κερατώνει, το λες ή δεν το λες. Εδώ είναι τα δύσκολα. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά, Μαριό μου.

Αλό και καλησπέρα. Εδώ είμαστε στην πιο ωραία παρεούλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ο Γιαννάκης είναι εδώ για να σου κάνει παρεούλα μέχρι και τις 8. Να μπει καλά η βδομαδούλα και να σου κάνω και παρέα, γιατί τώρα με το κρύο και το αγιάζει και τη βροχή. Θες μια θαλπορή. Σε μένα θα την έβρεις. Έρα να κουρνιάσεις κάτω από τις φτερούγες μου και να σου πω πράγματα και θάματα που συμβαίνουν στον κόσμο. Γιατί στη μακρινή Κίνα ένας άνδρας παντρεύτηκε. Μου τι κουλαμάρε γίνεται στον κόσμο, εξήγησέ μου. Ένα ρομπότ που κατασκεύασε ο ίδιος. Α, Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίν, δεν το αγόρασε καν. Επειδή δυσκολευόταν να βρει τον έρωτα. Τον καταλαβαίνω από τη μία, γιατί και πόση εφαρμογή να παίξει και σε πόσο κλαμπ να πας να μεθύσεις. Βλέπουμε τα γαϊδούρια και τις χαϊδούρες που κυκλοφορούν. Σου λέει, θα το κάνω εγώ από μόνος μου, να περνάω εξαιρετικά. Αλλά ενημερώθηκα ότι έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά. Ήταν, λέει, μία που παντρεύτηκε τον εαυτό της, και χώρισε κιόλας. Γιατί είναι ψυχασθενής. Γιατί δεν είναι καλά στα μυαλά της, δεν αντέχει την πέτσα της, θα την αντέξει άλλος άνθρωπος. Και ήταν και μια άλλη που παντρεύτηκε ένα δέντρο, ένα πλατάνι. Τι ωραία. Και πώς ερωτοτροπεί με το πλατάνι. Ανατομικά δηλαδή και μόνο. Το πλατάνι είναι μεγάλο δέντρο, θέλω να πω. Κατάλαβες. Είναι παντρευτής μια ομπρέλα. Και εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα. Και αν ανοίξει, τα πράγματα είναι δύσκολα. Βέβαια, το δέντρο. Να πνιγώ. Τον προτείνουν και για καλή ευεξία και ψυχική υγεία. Δηλαδή, σου λέει ότι όταν αισθάνεσαι στρες, μπορείς να αγκαλιάσεις ένα δέντρο. Στο ρετσίνι μετά, βέβαια, και μέσα στο πλατανόφυλλο. Α, είναι σαν τα νελπίτα άλλα που σου λένε. Τα έχω ξαναπεί αυτά, τα συχαίνομαι. Έχεις άγχος, στενοχωριέσαι. Σκέψου ότι μια μέρα θα πεθάνεις. Σκέψου ότι μια μέρα δεν θα ζει κανένας. Έχεις ακόμα 52 εβδομάδες ζωής. Γιατί στενοχωριέσαι. Και να μην στενοχωριόμουν, μωρή μπουρούχο. Στενοχωριέμαι τώρα και αγχώνομαι. Είναι αυτό αξίζω και νελπί. Όχι, εμένα ελπιδοφόρα μου φαίνεται. Μη στενοχωριέσαι, μπορεί και να μην πεθάνεις. Να μην σε φάνε τα σκουλίκια. Δηλαδή, μια μέρα θα μπει στην κάσα. Μια μέρα θα φάνε τα κόλυβά σου. Γι' αυτό μη στενοχωριέσαι για τίποτα. Ναι, δεν στενοχωριέμαι για τα άλλα που στενοχωριόμουν και στενοχωριέμαι που θα πεθάνω, χρυσή μου γυναίκα. Άσε με ήσυχο. Πώς πήγω εγώ από τον Κινέζο που παντρεύτηκε ρομπότ

τώρα στα θανατικά, κανείς δεν ξέρει, δεν είμαι εγώ στα καλά μου. 6-9-3. Α, μου λέει, α, πολύ ευχάριστη εκπομπή. Η Μαρία μου λέει, εγώ θα πάω για αποτέφρωση. Τέλεια! Πολύ ευβίωνη εκπομπή. Τι ωραία, τι καλά. Ας περάσουμε σε Ελένη Φουρέρα, που είναι αρκετά πιο ευχάριστη από όλα αυτά που συζητάμε. Και αλληλούια, και επιστρέφω και πάλι στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τόσο λοιπόν, τόσο πολύ ωραία. Περνάμε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, το φιλαράκι σου, το φιλουλίνι σου είναι εδώ μέχρι και τις 8 για να περάσουμε συγκλονιστικά. Πάρα πολλά μηνύματάκια έχω στο Viber μου και χαίρομαι. Και δεν είμαι καλά, τίποτα στα μυαλά μου. Σας φιλώ όλους και σας περιμένω για λίγο ακόμη που θα είμαι μαζί σου. Και έχω να πω τα ωραία, τα ποιοτικά και τα χρήσιμα. Γιατί ερωτώ. Τι θα έλεγες να έχεις μαζί σου ένα καλό βιβλίο χωρίς να χρειάζεται καν να το κρατάς? Τέλειο! Τέλειο! Και με το Jukebox μπορείς να κατεβάσεις το audiobook σου από πριν και να συνεχίσεις να το ακούς ακόμα και offline. Δεν χρειάζεται να έχεις και ίντερνετ. Βάζεις λοιπόν ακουστικά και άσε μια ωραία ιστορία να σε συντροφεύσει μέχρι την επόμενη στάση του μετρό, μέχρι να φτάσεις σπίτι σου, στην κίνηση, στην Κηφισίας, και μπαίνεις και jukebox.gr για να βρεις ποιο θες να κατεβάσεις. Εδώ πέρα διαλύεται το στούντιο, γκρεμίζονται τα πλατό. Η Ντάντζελο μας έχει πρίξει τα σηκώτια. Γεια σου! Γεια σου Γιώργο μου από τη Ρόδο που μόλις μου στείλες μήνυμα. Τι λέει? Κάτι, ναι, μπορώ να το διαβάσω, δεν προλαβαίνω. Περίμενε Γιώργο μου, περίμενε. Περνάω σε break και έρχομαι να τα απαντήσω όλα.
1: Πρωινά Ναυάγια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-6835-722 για να κερδίσετε.
2: Τι κερδίσαμε πριν?
1: Μπράβο σας, εμείς κερδίσαμε. Πάρτα μωρή άρρωστη, πάρτα. Μωρή τρέλα, μουσκεμα. Μας έκανε. Η πίεση έχει θέμα, πολύ. Το Παρίσι. Βλέξαμε τα μπούτια μας με απίστευτο.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το σκουάντ.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρούνε σοφά.
8: Σόλο διβάνι.
9: Δι κουαλίτα.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
15: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: πήρα μια τρομάρα.
7: Έτσι είναι το Halloween.
2: Και μετά την τρομάρα πήρα μια φορεματάρα. Πήρα καινούρια κινητάρα, ήπια μια καφεδάρα και είδα και ταινιάρα.
7: Έτσι είναι το Halloween στο Athens Metro Mall. Halloween στο Athens Metro Mall. 12 με 31 Οκτωβρίου ραντεβού για τρομερό shopping, τρομερό φαγητό και τρομερή διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.

0: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
0: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
1: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
0: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
1: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
0: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
1: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και πάλι εδώ. Είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για πολύ πολύ λίγο ακόμα, Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για να κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα. Ελπίζω να έχει κοπάσει η κίνηση, για να δω λίγο τι συμβαίνει. Ελπίζω να μην βιώνεις μπουρούχα στους δρόμους. Καλέ! Τίποτα, ψυχή ζώσα. Μόνο η Κηφισίας είχε κάτι κόκκινα τσιλιμπυρδώματα, αλλά κατά τα άλλα ένας Κηφισός άδειος, έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Αγαπημένο τραγούδι από Βύση που να ξέρεις είναι ασφαλές. Δεν είναι του Καρβέλα σε περίπτωση που σου αρέσει. Δίνω και τα hint μου. Λοιπόν, 6937-949-949 το Viber μας. Αναμένω τα μηνύματά σου μέχρι και τις 8 που θα φύγω, αλλά σου έχω επιτυχιάρες για τη συνέχεια. Γιατί? Γιώργος Σαμπάνης, Αντώνης Ρέμος και το Κελμελίλα στο καπάκι. Πανικός θα γίνει. Έχει νυχτώσει πια τελείως. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μπαίνει ο χειμώνας όλο ταχώς και τι θα κάνουμε. Αλλά τώρα νομίζω ότι πρέπει ο Γιώργαρος να αναλάβει. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Εσύ όμως ξέρεις πολύ καλά τι θέλεις από μένα. Τις δωράρες, γιατί έχουμε παίξει σήμερα και έχεις πάρει πολλά δώρα. Τις επιτυχίες και τον άζη μου και το σκέρτσο μου. Την τσαχπινιά μου και κυρίως τη μετριοφροσύνη μου, θα έλεγε κανείς, έτσι. Έτσι. Τι θέλω εγώ με σένα λοιπόν, στο ρυθμό 949.

0: Εγώ θα στα πω όλα. Εγώ, Γιάννης Κατινάκης, εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και κάναμε παρέα τρεις ολάκερες ώρες και τα περάσαμε εξαιρετικά με παιχνίδια, τραγούδια, δώρα, όλα τα έχει ο Μπαχτσές. Τώρα όμως, αποχωρώ. Είναι αυτή η σκληρή ώρα του αποχωρισμού και σε αφήνω. Πού σε αφήνω τώρα, σε τι χέρια σε αφήνω. Έρχεται λοιπόν η συνταξιούχα του ρυθμού 949. Έρχεται η γυναίκα θρύλος που έχει ζήσει το ραμψί τον πρώτο από κοντά. Έχει χτίσει την πρώτη πυραμίδα στην Αίγυπτο. Έζησε ελληνοτουρκική πόλεμο, ελληνοτουρκικό, επανάσταση. Έχει ζήσει 1940. Είπε το όχι στο Μεταξά και το μετέφερε ο Μεταξά στο Μουσολίνι. Μιλάμε μια γυναίκα μηχανή του χρόνου. Μια γυναίκα που έχει να σου δώσει εμπειρίες από την απαρχή του κόσμου. Πάτησε το κουμπί για το Big Bang. Ήταν εκεί και είναι η Έλενα Ντάντσελο στα 2.300 έτη ζωής πια. Είναι εδώ για σένα, για να σου κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 11. Βοήθειά σου και εμείς τα λέμε αύριο. Τριτούλα, πολλά πολλά φιλάκια.
1: Ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο της μουσικής? Ότι ποτέ δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Θα πούμε ιστορίες, θα θυμηθούμε τραγούδια, θα γελάσουμε. Και λογικά, κάποια στιγμή κάποιος θα πάρει και την κιθάρα. Τα υπόλοιπα στον αέρα.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 9.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω ρε. Ένας θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής. Να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δηλαδή καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 8. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας βλέπω ότι έχει 22 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έριξε τη βροχούλα του. Αύριο και μεθαύριο θέλω να έχετε μαζί ομπρέλες, γιατί δίνει ότι θα έχουμε περισσότερες βροχές. Βέβαια εμάς δεν μας σκιάζει βροχή καμιά, γιατί μαζί θα είμαστε έως και τις 11, θα περάσουμε φανταστικά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς είναι να αλλάζεις μικρόφωνο με τον Γιάννη Κατινάκη. Αν τον ακούσετε να γελάει, θα είναι ακριβώς από πίσω μου. Τώρα πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

Γιάννης Πλούταρχος, πάει λίγος καιρός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και εντάξει, θέλουμε να βγαίνουμε έξω, να περνάμε καλά, να αλλάζει λίγο η ψυχολογία μας. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο θέλω και εγώ να συμβάλλω σε αυτό και θα σας στείλω να πάτε να δείτε μια υπέροχη νέα κωμωδία στο θέατρο Λαμπέτη, Να ζει κανείς ή να μη ζει, σε απόδοση και σκηνοθεσία Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Ουσιαστικά βρισκόμαστε στην Πολωνία του 1941, μια διάσημη ηθοποιός απατά τον σύζυγό της με ένα νεαρό αντιστασιακό και μια ερωτική φάρσα ξεκινά στα παρασκήνια ενός θεατρικού θεάσου. Όταν όμως στην ιστορία μπλέκονται ένας Γερμανός στρατηγός, μια κατάσκοπος και μερικοί από τους πιο απρόβλεπτους χαρακτήρες, όπως καταλαβαίνετε, οι παρεξηγήσεις και οι ανατροπές δεν έχουν τέλος. Παίζει Δήμητρα Ματσούκα, Μιχάλης Ρέπας, Παντελής Καναράκης και ένας τεράστιος θείασος. Πραγματικά θα περάσετε φανταστικά, θα γελάσετε πολύ και για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, απλά τα πράγματα, θέλω να μου στείλετε Να ζει κανείς στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949, για να βρεθείτε κι εσείς σε αυτή τη νέα κωμωδία στην παράσταση της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

0: Μπαίνω με Παγκόσμια ημέρα του ψευτή στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν προλαβαίνεις να διαβάσεις όσο θα ήθελες? Τότε κάνε το βιβλίο μέρος της καθημερινότητάς σου με ένα audiobook. Το Jukebooks είναι μια εφαρμογή με περισσότερα από 1.400 ηχητικά βιβλία για κάθε διάθεση, από θρίλερ και αστυνομικά μυθιστορήματα μέχρι ρομαντική και κλασική λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης και παιδικά παραμύθια εννοείται. Όσο για τις φωνές που αφηγούνται, εκεί δεν έχεις παράπονα. Παναγιώτα Φλαντή, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Ειρήνη Μπαλτά, Κωνσταντίνος Λάγκος, Έλενα Ντάντζελο, ναι, είμαι και εγώ εκεί, και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Μπες λοιπόν στο jukebooks.gr, διάλεξε το βιβλίο που σου αρέσει και τη φωνή που σου αρέσει και απλά πάτα το play. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Ακούω μόνο ρυθμό καθώς πηγαίνω στη δουλειά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
3: Μούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
1: Σου είπε δηλαδή σε χωρίζω γιατί...
4: Με πλάκωσες.
1: Γιατί παρισέφη και δεν ξέρω τι να το κάνω.
4: Απάντησα, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
3: Και βάλε και φωτογραφία.
5: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας, έχω βρει τη λύση να συνεχίσει να λέτε τραγούδια με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Αντίδοτο, αντιβίωση. Αιγαίο, πες το Ιόνιο, δεν έγινε και κάτι. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς να μάθεις. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές η Άννα Βύση, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας.
7: Μου κρατάτε στην τροφιά, είσαστε απίθανοι όλοι, δηλαδή. Τι να πω.
5: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Νέα κυκλοφορία.
11: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το

0: κυκλοφορία.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
3: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
2: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
4: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
2: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
5: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
2: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, an immersive voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Cahiers d'Art. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
11: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lance. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Αντένα.
12: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του Ουίλιαμ Σέξπιρ ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου. Και ένας αγώνας δρόμου στη Γαλλία έγινε viral τις τελευταίες ώρες για όλους τους σωστούς λόγους. Για τον καλύτερο λόγο. Για ένα σπάνιο fair play. Ένας δρομέας λοιπόν, ενώ ήταν πρώτος στη σειρά, μπερδεύτηκε σε μια στροφή και παραλίγο αυτό να του στερούσε τη νίκη. Όμως ο δεύτερος στη σειρά, ένας Γάλλος αθλητής, τι έκανε, του χάρισε τη νίκη και μάλιστα τον περίμενε για να τερματίσει ακριβώς όπως ήταν να τερματίσει. Πρώτος αυτός, δεύτερος ο άλλος. Πραγματικά μπράβο του, μπράβο του. Δεν θα το έκαναν όλοι, αλλά εκεί είναι και η μαγεία του αθλητισμού. Τώρα πάμε στη μαγεία της μουσικής. Στην Άννα Βύση, Αιγαίος, στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Γι' αυτό σ' αγαπώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Βέβαια πρέπει να αγαπάμε και τον εαυτό μας που και που. Μη σας πω και πολύ συχνά πρέπει να συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό θέλω σημειώσετε ότι το Σάββατο που μας έρχεται 17 Οκτωβρίου το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται σε ένα χώρο γεμάτο ενέργεια, κίνηση, χαλάρωση και θετική διάθεση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη wellness εμπειρία για όλους με ελεύθερη είσοδο. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αφιερώσουμε ένα απόγευμα στον εαυτό μας. Μάλιστα θα έχει fitness challenges, δηλαδή δυναμικά fitness shortcuts, θα έχει διασκεδαστικά challenges, θα δοκιμάζετε τη δύναμή σας, την αντοχή σας, τις ικανότητές σας. Γενικότερα θα είναι υπέροχα, θα έχει well-being και relaxation, δηλαδή θα έχει yoga sessions, θα έχει breathwork, θα έχει sound healing, πρακτικές χαλάρωσης, θα έχει recovery, δηλαδή έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο αποκατάστασης με σύγχρονες wellness τεχνολογίες, θα έχει ενδιαφέρουσες συζητήσεις για την ευεξία, τη διατροφή και έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής και φυσικά δεν θα λείπει η μουσική, αφού θα έχει DJ set, live μουσική και εκπλήξεις που θα ολοκληρώσουν αυτή την εμπειρία. Οπότε, Wellness Day στο The Ellinikon Sports Park, σημειώστε το, supported by Holmes Place, θα είναι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο The Ellinikon Sports Park και ώρα προσέλευσης είναι 3.30 ενώ η ώρα έναρξης στις 4. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά θέλω την προσοχή σας, για να συμμετέχετε στα αθλητικά προγράμματα είναι με σειρά προτεραιότητας, οπότε πρέπει να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Κάτι

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο match?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα λεπτό μετά τις 9, καλό βράδυ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Και θέλω να σας πω κάτι το οποίο είναι και επίσημο. Από 1η Ιανουαρίου θα απαγορεύεται η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, δηλαδή για παιδιά που γεννήθηκαν από το 2013 και μετά. Αυτό θα αφορά και Facebook και TikTok και Instagram. Και μάλιστα αυτό θα γίνεται, ουσιαστικά θα μπορεί κάποιος να μπαίνει στα social media με υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας των χρηστών. Δηλαδή θα πρέπει να τους πούμε την ηλικία μας και ευτυχώς που δεν είναι εδώ ο Γιάννης Κατινάκης, γιατί καταλαβαίνετε τι θα έλεγε για τη δική μου ηλικία. Κάποια στιγμή βέβαια θα του ετοιμάσω κάποιο χουνέρι, δεν μπορεί. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι σε θέλω, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 9. Και τον ηθοποιό Τόμπι Μαγκουάιρ, σίγουρα το γνωρίζετε. Το όνομά του μπορεί να μην σας λέει κάτι, αλλά σίγουρα τον έχετε δει ως Spider-Man. Και είναι πολύ, από τους πολύ γνωστούς του ρόλους. Σας λέω, έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες. Λέω τώρα την πιο πρόσφατη που μου έρχεται στο μυαλό και την πιο γνωστή που εγώ τουλάχιστον από εκεί τον θυμάμαι πρόσφατα. Λοιπόν, αυτός που λέτε παντρεύτηκε και χώρισε. Θα μου πείτε, Ντάντζελο, σιγά την είδηση. Πραγματικά, οι άνθρωποι και παντρεύονται και χωρίζουν, όλα μέσα στη ζωή είναι. Προσέξτε όμως τι έχει κάνει ο συγκεκριμένος. Η γυναίκα του, λοιπόν, η παλιά, παντρεύτηκε ξανά. Αυτό λοιπόν το γάμο, τι έκανε. Αυτός δεν πήγε απλά ως καλεσμένος, δεν πήγε απλά εκεί έτσι για να δει την διαδικασία και να το παίξει πολιτισμένος. Το παραέπαιξε πολιτισμένος και τι έκανε. Έκανε αυτό στην τελετή. Καλά, ακούσατε. Δεν πήγε απλά εκεί έτσι για να πει ότι, κοίτα να δεις, έχω την ανωτερότητα. Έκανε ο ίδιος και την τελετή του γάμου της

0: τραγουδάρα είναι αυτή. Πέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και κάπου εδώ να σας θυμίσω ότι αυτό το τραγούδι το ακούσατε πρώτοι και αποκλειστικά εδώ στο ρυθμό 949, που πραγματικά ετοιμάζουμε τόσα ωραία πράγματα κάθε φορά για εσάς. Και μέσα σε αυτά, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Γιώργο Σαμπάνη, τον πιο σπουδαίο ερμηνευτή και δημιουργό της γενιάς του. Έρχεται λοιπόν σε ένα exclusive live event. Πότε? Την 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Νύχτα εκτός ρυθμού λοιπόν Powered by Day, χορηγή της βραδιάς Superbet και Lavin Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και το πιο σημαντικό δεν σας είπα, αλλά σας το άφησα για το τέλος. Λοιπόν, για διπλές προσκλήσεις μπαίνετε soundis.gr, κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Τόσο απλά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: The Giannis Gapping Matches Show.
2: Αν είσαι σε σχέση, αρχικά ζηλεύω. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο και να λες, μήπως βρε, πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου, μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου. Όχι, γίναν έρευνες και σου λέει το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι σε μια σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και jamais. Το θέμα και η μαγκιά είναι, αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα, αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρε λες, και μήπως του κλείσεις και το μάτι και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω. Εκεί πέρα σου λένε τον ησυχητικό. Αν ανοίξω μπουφές και τσιπήσει στο τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ξαφνικά επειδή μπαίνει σε μια μονογαμική σχέση να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, πώς ξανά έγινε τένια μακρύ πιστεύει. Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
3: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να μην ξεχνάτε και τις γιορτές. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να στέλνουμε μηνύματα σε ανθρώπους που δεν τους μιλάμε κάθε μέρα, έτσι να τους δείξουμε ότι είμαστε εκεί, να στείλουμε ένα χαμόγελο. Θέλω λοιπόν να στείλετε σήμερα χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη και στον Ανδρόμαχο. Τώρα σίγουρα αυτό το όνομα μπορεί, ας πούμε, να είναι Μάχη και Μάχος, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, να στείλετε χρόνια πολλά, να ευχηθείτε τα καλύτερα και πάμε να ακούσουμε και τα καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Σ' αγαπάω γιατί στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η Diamond Doors είναι η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πόρτων στην Ελλάδα. Είναι δίπλα σου με λύσεις ασφάλειας για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Και εσύ αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να επισκεφθείς ένα από τα 5 καταστήματα της Diamond Doors σε Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα ή να μπεις στο diamonddoors.gr. Και θέλω να σας πω τα υπέροχα τα νέα. Λοιπόν, κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει μια θωρακισμένη πόρτα Diamond Doors. Έχει διπλή θωράκιση, έχει 24 σημεία κλειδώματος, έχει 5 μοναδικά μη αντιγράψιμα κλειδιά και τόσα άλλα. Και το μόνο που έχετε να κάνετε για να τη διεκδικήσετε είναι να συντονιστείτε κάθε πρωί 7 με 10 στα πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου για να μπει σε αυτή την μαγική κλήρωση, στέλνοντας το μήνυμά σου στο θέμα της ημέρας στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Η κλήρωση για το μεγάλο νικητή θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται 16 Οκτωβρίου. Οπότε μην το αφήνετε για αύριο και αύριο και αύριο. Πρέπει οπωσδήποτε να είστε έτσι γρήγοροι, γιατί μπορεί να διεκδικήσετε αυτή την μεγάλη δωράρα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop Mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop Mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο, γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα θέλω να είστε προσεκτικοί γιατί αύριο και μεθαύριο έρχονται βροχές, λένε. Δεν φαντάζομαι να είναι όπως σήμερα που έριξε ένα μπουρίνι και σταμάτησε για να μας το λένε τόσο έντονα. Εγώ πάντως θα σας πω να είστε προσεκτικοί, να έχετε ομπρέλες μαζί, δεύτερες κάλτσες απαραίτητες και όλα τα υπόλοιπα εντάξει, είναι λογικό να συμβούν, είναι και η εποχή τους να συμβούν. Βέβαια, αυτό τώρα που θέλω να συμβεί είναι να ακούσουμε μαζί ένα Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργος Μαζονάκης, σαν δύο σταγόνες βροχής στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και όταν ακούς Παρίσι, ο νου σου πάει στη Γαλλία, έτσι δεν είναι? Το γνωρίζατε όμως ότι υπάρχει Παρίσι και στην πολιτεία του Τέξας και έχει εκεί και μία απομίμηση του πύργου του Άιφελ με ένα μεγάλο κόκκινο καουμπόικο καπέλο πάνω-πάνω? Ούτε εγώ τα γνώριζα όλα αυτά μέχρι που είδα αυτή την ταινία που θα σας προτείνω σήμερα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Το λάθος Παρίσι, έτσι λέγεται αυτή η ταινία, και είναι μια πολύ ωραία ρομαντική κωμωδία. Θα τη δείτε με ελληνικούς υπότιτλους και βλέπουμε ουσιαστικά την Ντόν να δηλώνει συμμετοχή σε ένα reality γνωριμιών, πιστεύοντας ότι θα πάει στο Παρίσι της Γαλλίας. Και βέβαια, σας το είπα και νωρίτερα, ότι αν ακούς Παρίσι, που πάει το μυαλό σου, πάει στη Γαλλία. Έλα όμως που αυτή, όταν φτάνει εκεί, ανακαλύπτει ότι το Παρίσι είναι στην πολιτεία του Τέξας. Το σχέδιό της είναι να βρει λοιπόν έναν τρόπο να φύγει, αλλά τα πράγματα αρχίζουν και περιπλέκονται όταν και αυτή αρχίζει να νιώθει και να ερωτεύεται έτσι πολλά πράγματα για τον εργένη του σόου. Και έτσι λοιπόν κάπως τα πράγματα αλλάζουν, δεν προσπαθεί απλώς να αποδράσει, μπλέκει σε ένα σωρό αστείες και ρομαντικές καταστάσεις. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι ανάλαφρη, είναι ό,τι πρέπει για Δευτέρα, έχει χιούμορ, έχει χάος, έχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, μου αρέσει πολύ. Βέβαια αυτό το οποίο μου αρέσει πολύ είναι και το jukebook, γιατί έχει πάνω από 1400 βιβλία σε μορφή audiobook. Έτσι λοιπόν, για να έχετε κι εσείς πρόσβαση σε αυτή την τόσο μεγάλη πλατφόρμα με ηχητικά βιβλία, και εκεί σίγουρα θα είναι και το βιβλίο που τόσο καιρό θέλεις να διαβάσεις και δεν προλαβαίνεις, θέλω λοιπόν να μου στείλετε jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: καφέ, μα θα βάλω.
1: Εμπειρία σήμερα με celebrity.
2: Καλή, κακή. Yeah. Είδα αυτόν, μου είπε εκείνο, του είπα εκείνο.
1: Θέλω και εγκομενικό. Θα το κρατήσουμε ανώνυμα, έτσι μην ανησυχείτε καθόλου.
3: Ωραία. Έχω. Καλημέρα, παιδιά. Πέτυχα, λέει, την μία και μοναδική, την Lady, την Άντζελα.
0: Έλα, ρε παιδί.
3: Σε ψαροταβέρνα στα Καμένα Βούρλα.
2: Γεια σου, ρε Άντζελα.
3: Και επειδή έτυχε, λέει, να φοράω το ίδιο χρώμα μπλουζάκι με τους σερβιτόρους, λέει ο άνθρωπος, ο Δημήτρης.
2: Σουβαρίγγυλε, σουβαρίγγυλε.
3: Τη ζήτησε να της φέρω ένα φίγκερμπολ.
1: Τι θα ήθελες, έναν ανανά. Έναν ανανά. Ναι, έναν ανανά. Α, έναν ανανά. Έναν ανανά, έναν ανανά, έναν ανανά. She's got the look. Όλοι μαζί. Έναν ανανά. Έναν ανανά. Έναν ανανά. Έναν ανανά. Έναν ανανά. She's got the look. Και εσείς ναυάγια.
4: Πρωινά ναυάγια. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και μιας και σιγά σιγά όλοι αρχίζουν και ανεβάζουν για το Halloween, βέβαια έχουμε ακόμη μέρες. Τι μου ήρθε στο μυαλό, λοιπόν, τι κοινό έχουν ο Winnie το αρκουδάκι, ο Μίκη, ο Peter Pan, ο Bambi και ο Πινόκιο, εκτός από το προφανές. Λοιπόν, έχουν γίνει όλοι αυτοί οι χαρακτήρες horror ταινίες. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν συνειδητοποίησα πόσοι χαρακτήρες από αυτούς που έχουμε μεγαλώσει έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια τέτοιες ταινίες. Αν έχετε δει κάποια από αυτές, θέλω οπωσδήποτε να μου το στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 και πάμε να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Καλώ σε βρήκα και κάπω έτσι θα σα αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τι 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Και τώρα, Νίκο Χαλκούση, non-stop mix, έτσι για να απογειωθεί κι άλλο η διάθεσή μα. Και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στι 8, ακριβώ αμέσω δηλαδή, μετά από το The Γιάννη Κατινάκη Show. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ήδη τώρα εδώ απαντάω σε ένα-ένα τα μηνύματά σα. Λατρεύω που μου στέλνετε λίγα δευτερόλεπτα πριν κλείσω και μου λέτε καλή ξεκούραση, καλό βράδυ, είστε υπέροχοι. Εμείς λοιπόν μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.
4: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.
6: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Για χάρη ενός καλούπος πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
2: Πάμε για μπράτσι και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
3: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
1: Έλα
4: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί.

0: Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-6835-722 για να κερδίσετε.
1: Τι κερδίσαμε πριν.
0: Μπράβο σας. Εμείς κερδίσαμε. Πάρτα, μωρή άρρωστη. Πάρτα. Μωρή τρέλα. Μούσκεμα. Μας έκανε. Η πίεση έχει θέμα πολύ. Το Παρίσι. Μπράβο. Βλέξαμε τα μπούτια μας με απίστευτο.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
4: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
5: Η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
0: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
1: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
0: Αυτό. Ισχύει αυτό, Βασίλη.
1: Όχι.
0: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
1: Όχι.
4: Όλη μέρα ρυθμός.
5: Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Every little thing that you say or do, I'm hung up.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Να πεις για μένα, ένα για σένα.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μόνο ρυθμό.
1: Ακούω μόνο ρυθμό καθώς πηγαίνω στη δουλειά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση.
2: Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
3: Σου είπε δηλαδή ναι. Σε χωρίζω γιατί...
4: Με πλάκωσες.
3: Γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
4: Θα απάντησα, αλλά πρόκειται να μην την πατήσεις.
2: Και βάλει και φωτογραφία.
5: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Άννα Δύση και Νίκος Καρβέλας, έχω βρει τη λύση να συνεχίσει να λέτε τραγούδια με κάποιες ανεπαίσθητες αλλαγούλες. Ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, στρατόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Αντί για νάιλον, θα πει το ζελοφάν. Αντίδοτο, αντιβίωση. Αιγαίο, πες το Ιόνιο, δεν έγινε και κάτι. Δεν θέλω να ξέρεις, να ξεραθείς να μάθεις. Και αν θέλει και άλλες συμβουλές η Άννα Δύση, μπορεί να μας στείλει στο Viber μας.
7: Μου κρατάτε στην τροφιά, είσαστε απίθανοι όλοι, δηλαδή τι να πω.
5: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
2: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
8: Την Κότα.
2: Εγώ θα κάνω γυδά.
4: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
2: Γιαγιά καπνίστρια.
3: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Όλη μέρα ρυθμός.
9: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Μπορώ να
10: έχω λίγο. Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Έλληνα ακούει ρυθμό 949.
1: Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
2: Παράκα με τον γύρο. Ας
3: έχασα.
2: Να σου πω κάτι.
1: Αυτό είναι τρίποντο.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
10: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κολλασμένα.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Κάτι με κάνει και γυρνάω στα ίδια λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω

0: θέμα θα βάλει.
1: Εμπειρία σήμερα με celebrity. Καλή, κακή. Είδα αυτόν, μου είπε εκείνο, του πακίνο. Θέλω και εγκομενικό. Θα το κρατήσουμε ανώνυμα, έτσι μην ανησυχείτε καθόλου.
2: Ωραία. Έχω. Καλημέρα, παιδιά. Πέτυχα, λέει, την μία και μοναδική, την Lady, την Άντζελα.
0: Έλα, ρε παιδί.
2: Σε ψαροταβέρνα στα Καμένα Βούρλα.
3: Γεια σου, ρε Άντζελα.
2: Και επειδή έτυχε, λέει, να φοράω το ίδιο χρώμα μπλουζάκι με τους σερβιτόρους, λέει ο άνθρωπος, ο Δημήτρης.
3: Σουβαρίγγυλε, σουβαρίγγυλε.
2: Τη ζήτησε να της φέρω ένα φίγκερμπολ.
1: Τι θα ήθελες, έναν ανανά. Έναν ανανά. Ναι, έναν ανανά. Α, έναν ανανά. Έναν ανανά, έναν ανανά, έναν ανανά. She's got the look. Όλοι μαζί. Έναν ανανά. Έναν ανανά, έναν ανανά. Έναν ανανά. Έναν ανανά. She's got the look. Και εσείς ναυάγια.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
0: Για χάρη ενός καλού post, πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
2: Πάμε για μπράτς, και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό, δεν χορταίνουμε.
1: Εγώ το φωτογραφίζω, μπας και μου το κεράσουν.
0: Άλλο
6: φω. Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
7: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.